shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σε όποια εκτέλεση και να ακούσουμε το work song, πάντα μας αρέσει. Εδώ με Cannonball Adderley και Ray Brown, αφορμή μας δίνει το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μπασίστας, ο Ray Brown, το 1926. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς μουσικούς της jazz, δεξιοτέχνης στο κοντραμπάσο και στο τσέλο, έχει συνεργαστεί με τη Ζιγκι Γκιλέσπι. Ήταν βασικό μέλος του Oscar Peterson Trio, έχει παντρευτεί την Έλα Φιτζέραλντ ένα διάστημα. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με το work song. Καλημέρα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είναι Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά, όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι Τρίτη και 13. Μια έτσι ιδιαίτερη ημερομηνία. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια και μπήκαμε δυναμικά με το ημερολόγιο της ημέρας. Παναγιώτο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και μια και μπήκαμε δυναμικά με το...

Έχει κερδίσει 16 Grammy, αν είναι δυνατόν. Και ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει κερδίσει 3 φορές το κορυφαίο βραβείο, το Album of the Year, με τεράστιες επιτυχίες, φοβερούς στίχους. Ένας από αυτούς είναι το Silence Like the Cancer Grows, που είναι στο Sound of Silence. Θα ακούσουμε, νομίζω, αρκετά τραγούδια από Paul Simon σήμερα και λέμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο και έχουμε καιρό να το ακούσουμε, το El Condor Pasa. Καλημέρα και πάλι.

Καιρός σήμερα με μία λέξη, βροχερός σε όλη την επικράτεια σχεδόν. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 12 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη 19, Θεσσαλία 20 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 18 βαθμούς, στις Κυκλάδες μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στον νομό Θεσσαλονίκης και εκεί αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχει ένα ψηλό βροχο στην Αθήνα. Οι δρόμοι είναι βρεγμένοι, είναι τόσο βρεγμένοι όσο είναι να γλιστρήσεις. Οπότε να οδηγείτε προσεκτικά, γιατί ξέρετε, τόσο νωρίς το πρωί, επειδή είναι άδειοι δρόμοι και ενδεχομένως κάποιοι από εσάς πάτε στη δουλειά σας, πατάτε λίγο τον γκάζι παραπάνω. Σήμερα δεν είναι η μέρα για να το κάνετε αυτό. Και σήμερα λοιπόν, βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Το λες και χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Αύριο όμως ακόμα χειρότερα τα πράγματα, θα συνεχίσει να βρέχει και η θερμοκρασία η μέγιστη αύριο είναι στους 18 βαθμούς. Χρειάζεται προσοχή, όπως είπα και πριν. Και μια και είπαμε και για το ημερολόγιο της ημέρας και στην αρχή της εκπομπής είπαμε πολλοί καλλιτέχνες, μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια μια κυρία που είναι μια από τις σπουδαιότερες και θα έλεγα και τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Έχει μια χαρακτηριστική κρυστάλλινη χρειά η φωνή της. Έχει τραγουδήσει σε 13 διαφορετικές γλώσσες. Έχει πει περίπου 1500 τραγούδια. Έχει πουλήσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Έτσι, τεράστια καλλιτέχνηδα και είναι Ελληνίδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στην Νανά Μουσχούρη.

Διαβάζουμε ότι εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες που έχουν γίνει αντίστοιχα, έχουν πάρει αντίστοιχα μέτρα. Δεν έχει πάει και πολύ καλά, γιατί οι νέοι πάντα βρίσκουν τρόπο να παρακάμψουν αυτές τις απαγορεύσεις. Θα δούμε πώς θα γίνει. Είναι 24 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας ότι έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Σε περίπτωση που θέλετε να πείτε μια καλημέρα ή να προτείνετε κάτι, εδώ είμαστε. Και στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννήθηκε ένας καλλιτέχνης ιταλικής καταγωγής, αλλά τραγουδάει στα γαλλικά. Ένας καλλιτέχνης που αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 70. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Κριστόφ. Το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο ήταν Κριστόφ Ντανιέλε Μπεβιλάκουα, ήταν το κανονικό του όνομα. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2020. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους έτσι γνωστούς καλλιτέχνες που είχαμε ακούσει τότε το 20, ότι έφυγε λόγω κορονοϊού. Ένα από τα τραγούδια αυτά τα σιροπιαστά ερωτικά τραγούδια που ακουγόντουσαν στη δεκαετία του 70, όπως είπα πριν, και στη χώρα μας μεγάλες επιτυχίες, το «Ο Μοναμούρ».

τραγούδι είναι στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, Time After Time από Cyndi Lauper, κυκλοφόρησε σαν σήμερα στο πρώτο της solo album, της So Unusual, το 1983. Τώρα θέλω να πω κάτι, προσπαθώ να το αποφύγω γιατί δεν θα ήθελα έτσι πρωί-πρωί να το δω μπροστά μου, αλλά το βλέπω δυστυχώς, οπότε θα αναφερθώ σε αυτό. Αυτό το δίωρο ξέρετε όσοι ακούτε αυτό το δίωρο ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην τηλεοπτική σειρά το Breaking Bad. Σήμερα το πρωί, καθώς άνοιξα το κινητό μου, βρήκα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που ξέρουν αυτή την αδυναμία μου στο Breaking Bad, που μου μεταφέραν την είδηση ότι ο ηθοποιός RJ White, αυτός που υποδίθηκε το Walter White Jr., ο γιος δηλαδή του ζεύγους στη σειρά Breaking Bad, απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών. Είναι αυτός ο οποίος έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και στη σειρά αλλά και στην πραγματική ζωή. Ήταν ένας εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία στο Hollywood. Έβγαλε και μία ανακοίνωση ο Bryan Cranston, ο πρωταγωνιστής της σειράς Breaking Bad, που λέει: τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για το ρόλο του Walter White Jr., ένα ρόλο που έπαιξε με τόση μεγάλη χαρά και με μεγάλο ενθουσιασμό. Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, δεν επέτρεψε ποτέ, μα ποτέ, το τονίζει στην ανακοίνωση, σε αυτή την πρόκληση να γίνει δικαιολογία για το οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων κατά μέτωπο και με τεράστια αποφασιστικότητα. Από τη σειρά Breaking Bad, λοιπόν, νομίζω το πιο αγαπημένο μας τραγούδι. Έχει ένα εξαιρετικό soundtrack, πολλά τραγούδια, πάνω από 50 τραγούδια, ίσως και παραπάνω, ακούγονται σε αυτή την τηλεοπτική σειρά, ιδιαίτερα τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, γνωρίσαμε μέσα από αυτή τη σειρά, είναι αυτό εδώ, από Los Zafiros.

Και κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν 15 λεπτά πριν από τις 7. Κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω ξαναπεί ότι τα εκτιμάμε ιδιαίτερα, επειδή είναι τόσο νωρίς το πρωί και δεν είναι και πολύ εύκολο να μπεις να γράψεις ένα μήνυμα. Έχεις άλλες δουλειές να κάνεις, άμα έχεις ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Στο ημερολόγιο της ημέρας, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης που έχει γεννηθεί σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή από το 91, αλλά είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και αυτός ιταλικής καταγωγής, αλλά που έκανε καριέρα στη Γαλλία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στο Μονσουμάνο Τέρμε της Ιταλίας ο Yves Montand. Ο Yves Montand ήταν ένα πολιτιστικό σύμβολο, έτσι, μια πολυδιάστατη ιδιοφυΐα και στο τραγούδι και στην υποκριτική και κορυφαίος ερμηνευτής και ηθοποιός. Κάτι από Yves Montand λοιπόν θα ακούσουμε, «Sous le ciel te paille».

0: 93,6.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: 25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είστε συντονισμένοι στο κόσμο σε 93,6. Είναι 3η και 13, με βροχερό καιρό στην Αθήνα. Νομίζω από τις ελάχιστες φορές που έχω δει στις προβλέψεις για τη σημερινή ημέρα 100% βροχή. Δηλαδή δεν άπαινε ούτε ένα περιθώριο ότι δεν μπορεί να βρέξει, ούτε καν 99%, 100% έλεγε. Και πράγματι λοιπόν έχει αρχίσει το ψιλόβροχο από το πρωί. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως πάντα μέσα από το Viber. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό όπως συνήθως γίνεται στο Viber. Θα γράψετε Cosmos Radio, δεν σας ταλαιπωρούμε με αριθμούς. Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμα. Βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα social media του σταθμού, το Facebook, το Instagram ή το τηλέφωνο 210-6066-429. Αν και οι περισσότεροι, η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιείτε το Viber. 3 και 13 σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Τι ωραίο όνομα, Φλωρεντία, δεν το ξέρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, MC Solar για τη συνέχεια. Hasta la vista, mi amor.

για το μεγάλο φεστιβάλ που ετοιμάζουμε, το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει και για το διαγωνισμό που έχουμε με αφορμή τα 25 χρόνια κόσμος που γιορτάζουν τα γενεθλιά μας. Έχουμε λοιπόν ένα διαγωνισμό. Μπορείς να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχεις να πεις μια ιστορία με μουσική, ο κόσμος σε προσκαλεί να φτιάξει τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα είναι 5 τραγούδια για. Τρεις τελείες. Είναι μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε εσύ τι θέλεις και χτίσ' το γύρω με 5 τραγούδια ή με μια ημίωρη εκπομπή. Λοιπόν, τα διαδικαστικά. Η πρόταση πρέπει να σταλθεί μέχρι αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη 1 πρέπει να έχετε στείλει την πρότασή σας. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 και θα καλέσει τους ακροατές που υπέβαλαν αυτές τις προτάσεις να τις ηχογραφήσουν. Πρέπει να είστε ελεύθεροι γι' αυτό, για να το ξέρετε. Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που είναι στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, βέβαια θα υποστηρίξουμε αυτό που κάνετε, θα σας βοηθήσουμε και η παραγωγή και η τεχνική του σταθμού. Κάθε εκπομπή πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά περίπου και θα ανέβει μετά στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσει όποιος θέλει. Τι πρέπει να κάνεις, θα μας στείλεις στο cosmos@ert.gr, κόσμος με κάπα, παπάκι, ert.gr, μία σύντομη περιγραφή της πρότασής σου, μέχρι 150 λέξεις, όχι πάρα πολύ, έτσι, μην γράψετε ένα κείμενο τεράστιο, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας και να ετοιμάσεις και τα 5 τραγούδια που θέλεις σε αρχεία MP3. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν 17 και 18 στα πλαίσια του Radio Sounds Festival που ετοιμάζουμε. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα γενικά για το φεστιβάλ. Αυτό είναι για να ξέρετε για το διαγωνισμό που έχουμε, αν θέλετε να ζήσετε μια εμπειρία ως ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Στο ημερολόγιο της ημέρας 1979, το δεύτερο άλμπουμ των Police, το Regatta de Blanc, ξεκινάει μια τετραήμερη πορεία στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτό το άλμπουμ Message in a Bottle.

Πάμε να πούμε και μερικά πράγματα για το φεστιβάλ που ετοιμάζουμε. Το έχετε ακούσει, κλείνουμε τα 25 χρόνια. Το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή και θα συνεχίσουμε Σάββατο και Κυριακή. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Είναι μια μεγάλη, αν θέλετε, ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς. Θα μεταδίδουμε τις εκπομπές ζωντανά από το Radio Booth του Κόσμου, που θα βρίσκεται εκεί για το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε λοιπόν και λέμε, έχουμε και DJ sets, έχουμε και συζητήσεις. Την Παρασκευή λοιπόν έχουμε live με τον TY, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μας αρέσει πάρα πολύ, και νομίζω ότι είμαστε ο σταθμός που τον έχει παίξει περισσότερο. Δεν ξέρω αν άλλοι σταθμοί παίζουν TY, αλλά τον αγαπήσαμε πολύ όλο το καινούριο του άλμπουμ. Έρχεται λοιπόν, μας κάνει την τιμή την Παρασκευή αποκλειστικά για το Φεστιβάλ του Κόσμους. Το Σάββατο έχουμε ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου αλλά και επιχειρήσεων. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI, αλλά θα έχουμε και back-to-back party και με βινήλια. Θα βρίσκεται και ο Τσιπολική και ο Προκόπης Ζούκας και όλη η παραγωγή του σταθμού να παίξουμε σε αυτό το πάρτι. Την Κυριακή έχουμε ακουστικό radio show με την Γαλλίδα Star, την Ιμάνη, με συνοδεία ενός μουσικού, και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της, που θα διασκευάσει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο site μας. Να σας πούμε ότι η είσοδος για τις συναυλίες είναι με δελτία εισόδου, μόνο για τις συναυλίες, δηλαδή για τον Τιουάγιο και για την Ιμάνη. Έχουν εξαντληθεί τα δελτία εισόδου, όμως αυτό μη σας πτωεί, διότι εκεί θα είμαστε όλοι. Δεν θα γίνονται μόνο συναυλίες, θα γίνονται πάρα πολλά πράγματα και εκθέσεις και συζητήσεις και DJ set. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να γνωριστούμε, να σβήσουμε μαζί τα κεράκια μας. Σημειώστε τις ημερομηνίες, είναι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Το live της Παρασκευής ξεκινάει γύρω στις 8 με 8.30 με τον DIY, οπότε από την Παρασκευή το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί. 1984, πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Ο Stevie Wonder στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το αγαπημένο I Just Called to Say I Love You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία ή Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 3η και 13. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Λιάνα Μαστάθη. Κάπου ακουγόταν κάτι, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μου κάνει νόημα. Ναι, κάτι ακουγόταν εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων το διευθετήσαμε. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε. Και στα γενέθλια της ημέρας, πολλά γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παύλο Παυλίδη. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1964.

Σας λέγαμε πριν για τους διαγωνισμούς, για τα πέντε τραγούδια. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει στα social media του σταθμού, στο Facebook. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την Παρασκευή. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα. Προλαβαίνετε όμως για κάνα δύο ώρα ακόμα να μπείτε στο Facebook, να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Διάβαζα χθες, εκεί που έψαχνα για διάφορες ειδήσεις, έπεσα πάνω σε μία είδηση που μου έκανε εντύπωση, δεν την είχα αντιληφθεί, δεν είχε πάρει δημοσιότητα. Έφυγε από τη ζωή ένας Ιταλογάλλος τραγουδιστής. Κάτι γίνεται σήμερα με τους Ιταλογάλλους τραγουδιστές, είχαμε πολλούς. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν πριν από μερικές μέρες ένας κρούνερ, θα το λέγαμε, κάτι μεταξύ Barry White και Frank Sinatra είναι η φωνή του. Είχε μία αξιόλογη μουσική πορεία. Πρόκειται για τον Τόνι Πατσίνο. Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, όμως ένα τραγούδι του ακουγόταν πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα εκεί στη δεκαετία του 90 κυρίως. Βέβαια το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει από το 1983 και είναι αυτό εδώ, το Love Me More.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζιγουάγιο που θα τον δούμε την Παρασκευή στο Νιάρχος. Έρχεται για ένα live. Ανακοινώθηκε και πριν από λίγο το έβαλε στην σελίδα του ο Ζιγουάγιο ότι το άλμπουμ του, το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, που είναι σε παραγωγή του Adrian Quesada, παρακαλώ, το Adrian Quesada, το ενδεύτερο των Black Pumas, είναι υποψήφιο και για Grammy. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ελιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας εδώ έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι εμπνευσμένο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1973 οι Rolling Stones βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Goat's Head Soup. Από αυτό το άλμπουμ αγαπήσαμε πλέον θρυλικό τραγούδι, το Angie. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις τα εντονότερα φαινόμενα. Θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

0: Και το δικό μας πρωινό είναι γεμάτο με βροχή, πτώση της θερμοκρασίας και φθινόπωρο για τα καλά. Ευτυχώς, ευτυχώς άναψε και η τηλεθέρμανση, γιατί με τέτοιον καιρό η ζεστασιά στο σπίτι είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, στους 100,2 στα FM, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Σε δίκτυο βρισκόμαστε. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος ο Δούγλας από την Αφλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Καλογαύρου. Και μπορεί ο καιρός να μας τα έχει χαλάσει λίγο, αναμένεται και ένα μίνι κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες. Η επικαιρότητα όμως δεν περιμένει ούτε τον ήλιο ούτε την καλή μας τύχη. Στη Δυτική Μακεδονία προχωρούν νέες πρωτοβουλίες, ξεκινούν ανάγκες και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και βέβαια όλες αυτές οι ανάγκες ζητούν απαντήσεις και έχουν σχέση και με την καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας που σήμερα τουλάχιστον το πρωί, όσοι πάμε νωρίς στη δουλειά, βρεθήκαμε σε μια πόλη η οποία κάτω από βροχή, με δύσκολες τις συνθήκες στην οδήγηση, και το μόνο πρόβλημα, ίσως ένα από τα προβλήματα μπορεί να είναι και περισσότερα, που αντιμετωπίζει ο οδηγός, είναι ότι θα πρέπει να ξαναβαφτούν οι διαβάσεις των πεζών. Δεν διακρίνονται καθόλου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να βρισκόμαστε και σε κίνδυνο και εμείς οι οδηγοί και οι πεζοί και όλα τα αυτοκίνητα. Όμως εμείς μαζί με τους συναδέλφους από όλη τη Δυτική Μακεδονία θα σας μεταφέρουμε τον παλμό της ημέρας, τις ειδήσεις και όσα αξίζει να κρατήσουμε από τη σημερινή τοπική επικαιρότητα. Να δώσουμε κάποιες μικρές ειδήσεις, αναλυτικότερα έτσι θα μας τα πούν και οι συνάδελφοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία και βέβαια στο Δελτίο Ειδήσεων, τα Δελτία Ειδήσεων από τον Περικλή Καραφιλίδη. Να πάμε λίγο στην Καστοριά, ένα ακόμα βήμα για τη σχολεία στη Φυλάκων, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε ομόφωνα το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας με έκπτωση 13,65%. Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε οδοπετών ΑΕ. Από την Καστοριά να φύγουμε και να πάμε σε θέματα που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχουμε λοιπόν τον πρώτο μαθητικό και φοιτητικό διαγωνισμό δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης που διοργανώνεται στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, στο επίκεντρο οι ανάγκες των κοινοτήτων, καθώς ο βουλευτής εκεί Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος συναντήθηκε με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Να φύγουμε από τα Γρεβενά, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη Φλόρινα, σημαντικές εξελίξεις για τις κοινωνικές υποδομές της Φλόρινας, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης η ενέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Και βέβαια στα Σέρβια ο δήμαρχος εκεί, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, πανηγυρίζει, χαίρεται μάλλον, για το ξεκίνημα του δικτύου που έχει σχέση με το φυσικό αέριο. Το δίκτυο αφορά τα Σέρβια, τη Λάβα, την Καστανιά και το Πλατανόρευμα. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, από την εκπαίδευση και την κοινοτομία μέχρι την κοινωνική φροντίδα, τις ενεργειακές υποδομές. Αλλά πολλά είπαμε όπως κάθε μέρα. Αυτή την ώρα είμαστε 12 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, επιστρέφουμε να σας πούμε για ακόμα μία φορά καλημέρα και καλή ακρόαση.
1: Ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Εδώ είμαστε στην ΕΡΤ Κοζάνη σε 16 λεπτά μετά τις 8 και όπως είπαμε πριν από λίγα λεπτά θα βρεθούμε έστω και τηλεφωνικά με τους συναδέλφους από όλη την Δυτική Μακεδονία για να μας δώσουν το στίγμα της ημέρας και βέβαια όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ο πρώτος σταθμός είναι η Φλόρινα και η Ταμή Αδάμου. Ταμή, καλή σου μέρα.
1: Φωτεινή, ήρθες εδώ σε μένα με ένα συμβολικό τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ που ξεκίνησε έτσι η μέρα.
0: Ο Νίκος Κουτζομήτρος, και παντός καιρού, έτσι είμαστε εμείς.
1: Αν και ξεκίνησε με βροχή σήμερα η μέρα εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, χαμηλή της θερμοκρασία, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και μας δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το χέρι που θα κληθούμε να βάλουμε γερά στην τσέπη, προκειμένου να θερμανθούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Αν συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο να πέφτει η θερμοκρασία και οι καιρικές συνθήκες να είναι περισσότερο φθινοπορεινές. Μας είχε καλομάθει, η αλήθεια είναι, ο καιρός τις προηγούμενες ημέρες με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όμως, πέφτει στους 0 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πάρα πολλές περιοχές που καλούνται οι κάτοικοι να ανάβουν τις όμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ. Από σήμερα, λοιπόν, ξεκινάει και η λειτουργία σιγά-σιγά της τηλεθέρμανσης του Αμιντέου, σύμφωνα και με ανακοίνωση της ΔΕΤΕΠΑ. Σιγά-σιγά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής του Αμιντέου, του Φιλούτα και της Λεβέας θα λαμβάνουν τη θέρμανση στα καλοριφέρ τους, προκειμένου να θερμαθούν και αυτοί, καθώς και στην περιοχή του Αμιντέου. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο και εκεί όμως υπάρχουν περιοχές που σημειώνονται χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή του Αμιντέου. Αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και ποια θα είναι τα νέα που θα ανακοινωθούν για το επίδομα θέρμανσης αύριο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση σχετικά με τα όσα θα ανακοινωθούν για τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που ακούγεται ότι θα ξεκινήσει στο 1,90 ευρώ και με την μείωση επιδότηση που θα δοθεί θα φτάσει στο 1,70 ευρώ, τιμή απογορευτική για την περιοχή της Φλόρινας, κάτι που έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε πως στην περιοχή της Φλόρινας η τιμή αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλή και ειδικά σε ορισμένες περιοχές που μπορεί να είναι ορεινές, ωστόσο όμως κάποιοι εξακολουθούν και κυρίως ηλικιωμένοι ή όσοι έχουν παιδιά στο σπίτι να ανάβουν από τώρα τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και να έχουν πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο και όχι τα ξύλα, λόγω βέβαια και της δυσκολίας του να μεταφέρεις τα ξύλα και να θερμαίνεις με αυτά, ωστόσο όμως είναι ένα από τα πλέον οικονομικότερα μέσα θέρμανσης εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, καθώς και η τιμή του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με τα όσα είχαν ακούσει οι κάτοικοι και όσα είχαν ξεκινήσει να πληρώνουν στα 35 λεπτά την μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις εργασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου και στους υπόλοιπους που έχουν μπει στο πρόγραμμα επιδότησης που υλοποιείται από τον Δήμο της Φλόρινας, καθώς υπάρχει ανακοίνωση εδώ και αρκετές ημέρες από τους υπεύθυνους από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τις εγκαταστάσεις αυτές, ότι δεν έχουν πληρωθεί και έχουν σταματήσει οι εργασίες. Είδαμε λοιπόν τι θα γίνει και με το θέμα αυτό. Ωστόσο όμως κάποιοι ευτυχώς έχουν και άλλους τρόπους θέρμανσης, γιατί πραγματικά οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Από την άλλη, να πούμε, Φωτεινή μου, και να κλείσω με αυτό, ότι πραγματοποιήθηκε χθες εδώ στην περιοχή της Φλόρινας μια πολύ σημαντική ημερίδα από την αστυνομική διεύθυνση Φλόρινας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ορθή μετακίνηση των ζώων μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης, της αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών σε βάρος τους και της ενημέρωσης σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο με θέμα η ζωή με τα ζώα.
0: Να ρωτήσω κάτι, Τάμη, πριν ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την πρώτη μας επικοινωνία. Πότε τελειώνει το... Οκ. Πέρα από, από τα προβλήματα που φέρνει έτσι τη μετακίνηση, η αλλαγή του καιρού, φέρνει και μικρές ιώσεις, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νομίζω έτσι δεν είναι, Τάμι. Αλλά να ρωτήσω κάτι, πότε ολοκληρώνεται?
1: Πολλές ιώσεις νομίζω έχει φέρει αυτή η μεταλλαγή των καιρικών συνθηκών. Πολλές ιώσεις. Εδώ στην περιοχή της Φλόρινας οι περισσότεροι εξ ημών ταλαιπωρούμαστε από κάποιες μικροϊώσεις, ωστόσο όμως προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Παντός καιρού. Πότε ολοκληρώνεται το πανηγύρι?
1: Έχουμε τη Τσούσκα εδώ πέρα που μόλις τα πάντα ανοίγουν.
0: Περιμένουμε να μας στείλεις. Περιμένουμε να μας στείλεις αυτές τις μικρές που είναι πάρα πολύ καυτερές και βέβαια βοηθούν στην αρχή του. Ναι, ξέρω πώς τις λένε.
1: Είναι το εσωτερικό καλοριφέρ των φλωρινιωτών, το πληροφορώ.
0: Όχι μόνο, για αυτούς που γνωρίζουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι είναι απαραίτητο έτσι υλικό για να μπορούν να ξεπερνούν τις βροχερές και κρύες μέρες του φθινοπόρου και του χειμώνα. Πότε ολοκληρώνεται όμως το πανηγύρι? Νομίζω χθες σε είδα. Ναι, γιατί αυτό ακριβώς. Σε είδα χθες σε σύνδεση με τον Δήμαρχο Αμυταίο στην Περίμετρο. Να σε ευχαριστήσω όμως πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να προσέχεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, όπως μας λέει και ο Γιάννης ο Κάτανος. Καλή σου μέρα.
1: Θα το πούμε, καλημέρα.

0: Συνεχεία στο πρόγραμμα. Φύγαμε από την Φλόρινα και από την Τάμια Δάμου. Αλλάζουμε κατεύθυνση, ερχόμαστε λίγο πιο νότια. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Μάκη τον Ασιάδη. Θα μας δώσει ειδήσεις και από τα Γρεβενά και από την Κοζάνη. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Να, τέτοιες ημέρες που είναι ο Αχίλης, βροχή. Για να υπάρξει το, να έχουμε το κάτι συστημένο, δηλαδή αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, το είπαμε και χθες ότι συνδυάζονται οι εμπορπανήγεροι με την βροχή και ήθεστε να έχουμε πραγματικά. Χθες είχαμε τη βροχή και έπεται και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, αλλά δεν πτώει κανέναν. Σήμερα όμως τα Γραβενά έχουν την τιμητική τους, όπως και το Βελβεντό, όπως και η Ιαννή. Και γενικότερα αυτό το μήνα είναι ο μήνας των ελευθερίων. Και όχι μόνο αυτός ο μήνας, γιατί έπεται και ο Νοέμβριος, γιατί και μέσα στο Νοέμβριο έχουμε και τις απελευθερώσεις. Και φυσικά να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά, να είμαστε πάντα ελεύθεροι,
0: πάντα
1: ελευθερία, ακριβώς πάντα ελευθερία στην Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί κατά ψέματα δεν ήταν εύκολη αυτή η απελευθέρωση. Έτσι πολύ γρήγορα, ένα μικρό ιστορικό θα με επιτρέψει, γιατί να συνδυάσω όλα αυτά, γιατί η απελευθέρωση και των Γρεβενών και των άλλων πόλεων δεν κρίθηκε σε μια μεγάλη κεντρική μάχη. Ήταν πέρα από τη μάχη που είχε γίνει στο Σαρανταπορο, εκεί που υπήρχε νικηφόρος κατάληξη από την πλευρά των Ελλήνων, εκεί που ουσιαστικά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Αλλά παρόλα αυτά όμως και οι Τούρκοι δεν πτωήθηκαν, προσπάθησαν να αντισταθούν και αντιστάθηκαν. Παραδείγματος χάρη αντιστάθηκαν στα στενά, στα Σέρβια, όπου εκεί έχασαν και αυτή τη μάχη, αντιστάθηκαν και στη Δασκάτη. Και όταν λοιπόν τότε ο Μπεκίρ Αγκάς, που ήταν στα Γραβενά, είδε αυτή την προέλαση των ελληνικών, του ελληνικού στρατού και όχι μόνο του ελληνικού στρατού, γιατί εδώ να πούμε ότι ήταν και αποσπάσματα από Κρήτες, οι οποίοι φυσικά είχαν έρθει εθελοντές στην Δυτική Μακεδονία και συνετέλεσαν σημαντικά. Όταν είδε λοιπόν ο Μπεκίρ Αγκάς όλη αυτή την προώθηση των ελληνικών δυνάμεων, έφυγε από την πόλη των Γρεβενών σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου, χωρίς να δώσει μάχη, λοιπόν, υποχώρησε προς το Μερά και έφυγε, πήγε στον Άγιο Γεώργιο, εκεί όπου ήταν και η οικογένειά του, εκεί ουσιαστικά ανασυντάχθηκε. Και μάλιστα εκεί στη συνέχεια επιχείρησε και έκανε δύο επιθέσεις, 3 Νοεμβρίου και 4 Νοεμβρίου, δύο ταυτόχρονες επιθέσεις, μία στην πόλη των Γρεβενών και μία προς την περιοχή της Σιάτιστας. Και μάλιστα στην πόλη των Γρεβενών εκεί δεν υπήρχε, ήταν λίγοι, μόλις 100 άτομα είχαν μείνει από τον ελληνικό στρατό, έδωσαν και αυτή η στρατιώτη στη μάχη και ουσιαστικά καθιστήθηκαν τον Οθωμανικό στρατό για να μην μπει μέσα στην πόλη και έτσι άδειασε η πόλη των Γρεβενών στις 3 Νοεμβρίου και έφυγαν προς το Ελευθεροχώρι. Μπήκε μέσα ο Μπεκίρ Αγκάς, ξανακατέλαβε πάλι την πόλη η οποία είχε ουσιαστικά έτσι παραδοθεί στις 13 Οκτωβρίου και στη συνέχεια όταν είδε όμως ότι έχασε και τη μάχη της Σιάτισσας την επόμενη μέρα, τότε και τις υπόλοιπες μάχες, γιατί ταυτόχρονα είχαμε και τη μάχη προς την Κοζάνη και όλα αυτά, τότε υποχώρησε και έτσι λοιπόν ήρθαν τα ελευθερία. Φυσικά είχαμε αρκετούς νεκρούς και από την πλευρά των Ελλήνων και φυσικά και από των εθελοντών, όπως στη Σιάτισσα, όπως είχαμε ειδικά εκεί τη δράση του σώματος του Ιωάννη Καραβίτη. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η πιο κρίσιμη, έτσι πραγματικά θεωρείται η κρίσιμη, έτσι, ήταν η μάχη της Σιάτιστας, όπως είπαμε, 4 Νοεμβρίου, εκεί όπου οι Κρήτες πραγματικά έδωσαν μαζί με τους Σιατιστινούς, έδωσαν με αυτοθυσία τη μάχη και έτσι ουσιαστικά υποχώρησαν οι δυνάμεις του Μπεκίρ Αγκά και είχαν λυγίσει και ετάπηκαν προς Καλονέρι και στη συνέχεια προς την Νεάπολη. Αυτά έτσι για το ιστορικό. Πρέπει να το θυμόμαστε. Χθες τα Γραβενά λοιπόν τίμησαν την απελευθέρωσή τους. Είχαμε τον πανηγυρικό Σπερινό. Εκεί παραβρέθηκε και η Υφυπουργός Εργασίας και συντοπίτησα μας η Άννα Ευθυμίου. Και στη συνέχεια είχαμε και την εκδήλωση που παρουσίασε στο Πνευματικό Κέντρο με χώρους και τραγούδια, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πίνδος. Αναφέρθηκε για το ιστορικό της ημέρας η κυρία Ναυθυμίου, η οποία είναι γέννημα θρέμματων Αγρεβενών, αυτό το πούμε, και ο πατέρας και η μητέρα της Αγρεβενά. Εκεί μεγάλωσε και φυσικά έφυγε συνέχεια Θεσσαλονίκη όπου σπούδασε. Αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι η κυρία Άννα Ευθυμίου θα βρίσκεται σήμερα στα ελευθέρια της πόλης του Βελβεντού. Mm-hmm. Γιατί και εκεί σαν σήμερα έχουμε τα ελευθέρια. Φυσικά έχουμε και την ΕΝΗΕ. Θα υπάρχουν και εκδηλώσεις. Τώρα η βροχή ίσως να τα χαλάσει λίγο, δεν ξέρω αν θα γίνουν οι παρελάσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάντως θα έχουμε την 114η επέτειο απελευθέρωσης αυτών των πόλεων και έπονται φυσικά και τα ελευθέρια της Πτολεμαίδας την 5η. 15 του μήνα. Από αύριο όμως θα ξεκινήσουν και εκδηλώσεις. Να σταθούμε τώρα στα υπόλοιπα πολύ γρήγορα, στα υπόλοιπα θέματα. Είχα μια σειρά συναντήσεων, να ξεκινήσουμε από τα Αγρεβενά, του βουλευτή των Αγρεβενών με πρόεδρους μάλλον κοινοτήτων, συγκεκριμένα των Αγίων Θεοδόρων, του Φελίου, του Καλοχίου, επίσης της Κερακαλής, Ροδιάς και του Σιδέντρου, διάφορα θέματα τα οποία φυσικά και είναι τους πρόεδρους των κοινοτήτων, γιατί ουσιαστικά οι πρόεδροι των κοινοτήτων σήμερα είναι χωρίς καμία αρμοδιότητα. Απλά δέχονται και αυτοί τα παράπονα από τους πολίτες, τους λιγοστούς πλέον που έχουν μείνει στα χωριά, και φυσικά τα προβλήματα υπάρχουν στα χωριά, κυρίως που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με την απλή καθημερινότητα και τη βελτίωση υπόδομων, γιατί κακά τα ψέματα σε πολλά χωριά δεν έχουν γίνει χρόνια τώρα έτσι έργα. Έχουμε μια συνεδρίαση αύριο του Δημοτικού Συμβουλίου των Αγρεβενών, πέρα από τις επιχορηγίες των αθλητικών συλλόγων. Θα υπάρχει και η τροποποίηση του εγκριμένου ρημοτομικού σχεδίου επέκταση της πόλης, και το θέμα που έτσι συζητείται το τελευταίο διάστημα είναι η αλλαγή του πίνακα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Χθες, μάλιστα, ο Δήμαρχος Αγρεβενών, κ. Σταταρίδης, υπερασπίστηκε αυτή την αλλαγή, όπως τόνισε. Ο παλιός ο πίνακας, που ήταν μια φωτογραφία του 1916, έδειχνε τις τουρκικές φυλακές στην είσοδο και της πόλης προς την περιοχή των Τσακαλίων, εκεί στην είσοδο, όπως έρχεται κάποιος από την Καλαμπάκα. Αλλά όπως το διαψεύδουν κάποιοι, ότι εκεί τελικά ήταν οι στρατώνες, δεν ήταν οι φυλακές. Ήταν προς τον Άγιο Γεώργιο, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Βαρόσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα συντηθεί και διχάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε, μια και μιλάμε για Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε μια καταγγελία από την επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Σερβίων, της Ρίτσας Κρυσπυρίδου. Αυτή φορά αναφέρεται για προσβολές κατά του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Μπάκανου. Όπως τονίζει, υπάρχουν κάποια κακομαθημένα, όπως λέει, χαρακτηριστικά παιδιά, τα οποία συνεχίζουν την περιφορά τους, και ειδικά όταν λένε τις απόψεις τους, εισπράττουν ειρωνία ή και προσβολή. Και αν απαντήσεις ξαφνικά, το πρόβλημα γίνεται η δική σου αντίδραση και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως λέει η ίδια, το έχει δει στο
0: παιδί. Είναι τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που παρακολουθούμε ένα δημοτικό συμβούλιο εκεί στο Δήμο Σερβίων, υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η κόντρα, στα πλαίσια βέβαια του πολιτικού λόγου και της αντιπαράθεσης που πρέπει να έχουμε. Πολλές φορές όμως ξεφεύγει. Οπότε, εντάξει, για ακόμη μια φορά η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, η κυρία Ρίτσα Σπυρίδου, δεν ξέρουμε αν έκανε σωστά, αυτή το έκρινε, έτσι πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν, τώρα, συνολικά 840 μπάλες από διάφορα αθλήματα πάνε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, και ήδη χθες δόθηκαν στα Αγρεβενά 90 μπάλες για 14 σχολικές μονάδες.
0: Είναι ένα πρόγραμμα, συγγνώμη Μάκη, που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά, δεν κάνω λάθος. Και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα με τον κύριο Βίζα.
1: Λοιπόν, είναι ακριβώς ένα πρόγραμμα αυτό, το οποίο φυσικά δεν είναι της περιφέρειας, γιατί πάνε και στην Καστοριά, είναι σε 168 μπάλες, 28 σχολικές μονάδες, Φλόρνα 26 σχολικές μονάδες, 182 μπάλες, και 400 μπάλες θα πάνε σε 57 σχολεία, σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης. Καλό είναι αυτό, να ενισχύεται και ο εξοπλισμός των σχολείων, γιατί κακά τα ψέματα, τα παιδιά, πέρα από τα smartphone, τα κινητά τους που έχουν στα χέρια, να βγαίνουν και λίγο έξω. Εμείς ψάχναμε να βρούμε μπάλα παλιότερα να παίξουμε στα σχολεία μας. Τώρα τα παιδιά, παρότι έχουν μπάλες, μάλλον...
0: Ψάχνουν το TikTok, Mike.
1: Ψάχνουν κάτι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο, γιατί και ο χρόνος πιέζει.
0: Ναι, ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά, να φύγουμε από Κοζάνη και Γρεβενά, να πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάριε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή.
0: Εσείς ξέρετε μπαλίτσα εκεί στην Καστοριά σας, θα έχετε κι εσείς, είστε στο πρόγραμμα, θα πάρετε πάνω από 100 μπάλες.
2: Ακριβώς, θα πάρουμε εμείς πάνω από 100 μπάλες. Ξέρουμε μπαλίτσα, νομίζω και Καστοριά στην Γάμα Εθνική.
0: Νομίζω ότι είστε και ΠΑΟΚ εκεί πέρα, Μάριε.
2: Είμαστε αρκετοί.
0: Μεγάλη πίκρα χθες, μεγάλη πίκρα.
2: Μεγάλη πίκρα, αλλά αυτή είναι η αγάπη του αθλήματος, αυτή είναι η αγάπη του ποδοσφαίρου. Να βλέπεις και να χάνεις και να κερδίζεις και να χαίρεσαι για την ομάδα σου.
0: Θα μάθετε και καλό καλαματιανό, φαντάζομαι, ξέρετε.
2: Νομίζω κάνετε καζούρα τώρα, μας πειράζετε. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι ο Καστοριά ΠΑΟΚ εδώ ο κύριος που ασχολείται με αυτά να μας υπερασπιστεί. Εγώ δεν είμαι ειδικός, είμαι ένας άνθρωπος που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Αλλά έχει άλλα αθλήματα που τον αρέσουν. Το τένις παραδείγματος χάρη, αλλά για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.
0: Η Σάκαρη τα πήγε καλά από ό,τι βλέπω στο τένις. Έχει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία, Μάρια.
2: Να πάμε στην ειδησιογραφία, να πάμε και φαντάσου τώρα να σε βάλω έτσι, να μαντέψεις με τι θα ξεκινήσω, Φωτεινή.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ με τον καιρό, με κάτι άλλο.
2: Άντε, επειδή ωραία τα λες, θα ξεκινήσω με τον καιρό σήμερα. Θα σου κάνω τη χάρη, βροχερός και ο καιρός στην Καστοριά, 8 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, κρύο και όπως φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι, είμαστε πρώτων πυλών για μια εβδομάδα με βροχοπτώσεις, με έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Στην αλλά... μία καιρού έχετε εκεί, γιατί μάλλον το άλλο θέμα πρέπει να είναι εκεί.
2: Αστυνομία καιρού έχουμε και έχουμε και αστυνομία όπου είναι και πλούσιο το ρεπορτάζ και πολύ σωστά η σωστή η πάσα σου Φωτεινή, διότι είχαμε ένα ασυνήθιστο και σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες που σημειώθηκε στην Οδογράμμου στην Καστοριά. Γιόντα έχει αυτοκίνητο τύπου SUV το οποίο ήταν αρχικά παρκαρισμένο εξετράπη της πορείας του από αναθασμένο χειρισμό του οδηγού, η οποία επιχείρησε να βάλει όπιστο αλλά επέλεξε πρώτη ταχύτητα με αποτέλεσμα να εισβάλλει στο εξωτερικό χώρο η αντιπροσωπεία και συνεργείου μηχανών και να αναποδογυρίσει. Στο σημείο έσπρωσε άμεσα κλιμάκιση της βασικής πίστης Καστοριάς, το οποίο προχώρησε στον ασφαλή απεγκλωβισμό τόσο της ίδιας όσο και του μικρού γιού της και που επέβαινε στο όχημα. Ευτυχώς όμως, να το πούμε γι' αυτό, παρά τις φωτότητες της ανατροπής και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έπαθαν ούτε μία γρασουνιά Φωτεινή. Δεν χρειάστηκε ούτε να διακομιστούν. Στο νοσοκομείο ήταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εκεί πέρα που τους παρενέσχει στις πρώτες βοήθειες τους είδε. Η αστυνομία, φαντάζεστε ότι το αρχικό σώμα που να ξεπεραστεί, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο. Τώρα, την ίδια στιγμή στο ακόμα ένα τροχαίο συμβάν σημειώθηκε αυτή τη φορά στους Μανιάκους, όταν ο οδηγός βιοταχύ επιβατικού, κινούμενος στον οδό Αριανού, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει απότομο ελιγμό για να αποφύγει πλαγιωματική σύγκρουση με ένα άλλο όχημα που διασύρει την οδό Πυθαγόρα εκείνη τη στιγμή στην οποία έμπαινε. Λόγω του ελιγμού το αυτοκίνητο εξτράπηκε και προσέκρουσε με δύναμη σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκληση προκλήθηκαν σοβαρές λίγες ζημίες, ωστόσο ο οδηγός βγήκε και αυτός ευτυχώς αλόβητος, ενώ δυνάμεις τροχιάς βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την καταγραφή και την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο παραμένουμε. Φωτεινή, σημαντικές είναι οι υποθέσεις που χειρίστηκαν αυτές τις ημέρες οι αρχές, οι πολυαστυνομικές αρχές της Καστοριάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε περιοχή της Καστοριάς, αστυνομικού τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, σε συνεργασία με την ομάδα πάταξης και καταστολής εγκλήματος, συνέλαβαν 29χρονο αλλοδαπό, διότι διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα. Παράλληλα, σε άλλη υπόθεση, το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς συνέλαβε δύο άτομα ηλικίες 39 και 46 ετών. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και ανασχέθηκαν 24,2 γραμμάρια κατάργαση κάναβης, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προμηθευτεί προηγουμένως ποσότητα ναρκωτικών από τον πρώτο. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται παράλληλα οι ευρείες αστυνομικές δράσεις, συνεχίζονται δηλαδή μια μείωτη ένταση, τροχονομική έλεγχη. Αυτό που κάθε εβδομάδα λέμε από την γενική, από την. Σε ό,τι η Δυτική Μακεδονία, να το πούμε, είναι στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ενοχής στη Μήκρηση Κράνους. Στους οδηγούς άξονες λοιπόν της περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 229 έλεγχοι. Mm. Αστυνομικοί ρυθμίσματος Γρεβενών, τροχιάς Γρεβενών διανύγησαν 17 ελέγχους χωρίς να βεβαιώσουν κάποια παράβαση. Αστυνομικοί ρυθμίσματος τροχιάς Καστοριάς διενύργησαν 38 ελέγχους χωρίς να βεβαιώσουν κάποια παράβαση. Αστυνομικοί τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, Εορδέας και αστυνομικοί τμήματος Βοΐου Κοζάνης διενύργησαν συνολικά 166 ελέγχους, βεβαιώνοντας 8 παραβάσεις. Και στη Φλόρνα, εκεί πέρα πάνω στην Πανέμορφη Φλόρνα, διενεργήθηκαν 8 έλεγχοι χωρίς να βεβαιωθεί καμία παράβαση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να υπενθυμίσουμε βέβαια στα τσουχτερά πρόστιμα.
0: Να ολοκληρώσουμε λίγο, Μάριε. Έτσι.
2: Ξέρω ότι μας πιέζει.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
2: Και πάρα πολύ μας πιέζει ο χρόνος, οπότε θα κλείσω τάσα, θα κλείσω με ένα πανηγυρικό κλίμα στο οποίο ο Δημόσιος Φυγιάς προετοιμάζεται για μια σημαντική τιμητική εκδήλωση. Κατόπιν ομόφωνης από αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου για, και σχετικής εισήγησης του Δημάρχου θα απομονημηθεί το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Χριστουγιάς στον συμπατριώτη εδώ, συμπατριώτη μας αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστάτηγο Γεώργιο Κωστίδη. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή μας έρχεται, στην αίθουσα του Ενηδρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Μακεδονικό Αγώνα, όπου θα τιμηθεί επίσης ο διοικητής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με ταξίαρχος Πέτρος Τούλιος. Φωτεινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε. Καλή συνέχεια.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Κωστόλη.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, τα λέω γιατί εγώ φεύγω, Φωτεινή.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Παίρνεις άδεια.
2: Από Τετάρτη θα τα ξαναπούμε.
0: Την άλλη εβδομάδα. Έγινε. Να περάσεις όμορφα. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 46 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια κλείσαμε τον κύκλο αυτής της πρώτης ενημέρωσης από την ΕΡΤ Κοζάνης με όλους τους συναδέλφους από την Δυτική Μακεδονία. Και τώρα, τώρα θα πάμε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και έχει σχέση με το επόμενο θέμα, με την επόμενη επικοινωνία μας. Ας φανταστούμε έναν ασθενή που φτάνει στο νοσοκομείο με ένα πρόβλημα στην καρδιά. Τα δεδομένα του εξετάζονται, ένας αλγόριθμος αναλύει το καρδιογράφημα και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζει ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Από την άλλη πλευρά όμως ο γιατρός έχει μια διαφορετική κλινική εκτίμηση. Ποιον πρέπει να εμπιστευτούμε και κυρίως τι συμβαίνει αν η μηχανή κάνει λάθος. Όλα αυτά βέβαια που έχουν σχέση με τεχνητή νοημοσύνη θα συζητηθούν αύριο που υπάρχει, μπορούμε να πούμε, κάτι σαν ημερίδα εκεί στη ΖΕΠ, στην Πανεπιστημιούπολη, τεχνητή νοημοσύνη και καρδιολογία. Επιστήμη, τεχνολογία, άνθρωπος είναι ο τίτλος αυτής της ημερίδας, του συνεδρίου. Και βέβαια περισσότερα για όλα αυτά θα μας πει ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσιο νοσοκομείου, ο κύριος Λαμπρόπουλος. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, πραγματικά αύριο στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα με τον τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία, με επιστήμη, τεχνολογία και άνθρωπος». Mm-hmm. Στο αμφιθέατρο του κτηρίου διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης της ΕΠ και στόχος είναι να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την ιατρική, την καρδιολογία αλλά και την καθημερινή ζωή των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πριν είναι ένα κομμάτι, είναι μία ερώτηση, ουσιαστικά ερώτηση ήταν αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο. Τελικά, τι θα πρέπει να εμπιστευτούμε? Είναι βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να εμπιστευτούμε το γιατρό που κάνει την εξέταση και έχει όλα τα δεδομένα ή αυτό που μας λέει η τεχνητή νοημοσύνη? Βέβαια αυτά θα ακουστούν και μέσα στην ημερίδα, αλλά από την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα, γιατρέ.
1: Η τέταρτη θεματική τράπεζα που έχουμε είναι το λεγόμενο δικαστήριο του ΕΑΣ. Ο ΕΑΣ είναι ο εκπρόσωπος, ένα ρομποτάκι, το εκπρόσωπος της τεχνικής νοημοσύνης. Όπως είπατε ακριβώς είναι το ιστορικό και θα γίνει μια πρωτότυπη έτσι, διαδραστική ενότητα όπου η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται συμβολικά στο εδόλιο. Θα ακούσουμε τα υπέρ και τα κατά από κάποιους νομικούς, θα γίνει ένα εικονικό δικαστήριο δηλαδή. Mm-hmm. Και μετά μαθητές, φοιτητές και εκπρόσωποι θεσμών θα αναπτύξουν επιχειρήματα υπέρ και κατά και μετά το κοινό ψηφίζει στο τέλος για την ετοιμιγορία μέσω ψηφίσματος.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω ψηφοφορίας.
0: Δηλαδή όλα αυτά είναι ουσιαστικά ένα εργαστήρι. Έχουμε απέναντί μας τον εκπρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να το πούμε έτσι με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει στην καθημερινότητα και στο νοσοκομείο, φαντάζομαι το Μαμάτσιο. Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείτε εσείς αυτή τη στιγμή εκεί στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης, στη δική σας κλινική και βέβαια είστε γνώση των πραγμάτων και για τις άλλες κλινικές, προφανώς συνεργάζεστε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι σενάριο του μέλλοντος. Είναι ήδη παρούσα στα νοσοκομεία και στη διάγνωση, στην έρευνα, στη λήψη αποφάσεων. Σε πολλά τμήματα κάνουμε χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όσο πάει αυτό γίνεται μεγαλύτερο. Το θέμα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη η ίδια.
0: Ναι.
1: Στην καρδιολογία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση, στην ανάλυση κάποιων εξετάσεων, στην εξατομίκευση της θεραπείας. Όμως το κεντρικό μας μήνυμα είναι ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο. Υποστηρίζει τον γιατρό, δεν αντικαθιστά όμως την ανθρώπινη κρίση και την ανθρώπινη σχέση με τον ασθενή.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε αυτή την αύριο την ημερίδα. Νομίζω ότι την διοργανώνει η Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει μια συνεργασία, μια καλή συνεργασία που έρχεται νομίζω και από το παρελθόν, αλλά βάζει και θεμέλια και για το τι θα δούμε και αύριο, γιατί πέρα από το κομμάτι αυτό καθ' αυτό της καθημερινότητας των γιατρών στο νοσοκομείο, της δύσκολης καθημερινότητας, όλα αυτά που γίνονται εκεί, τα αποτελέσματα, πρέπει να ακούγονται, έτσι δεν είναι? Και πρέπει, μιλήστε μας λίγο για αύριο, ποιοι θα συμμετάσχουν, ποιοι θα μιλήσουν, και νομίζω ότι υπάρχει και μια συνέντευξη τύπου πριν από την έναρξη αυτής της ημερίδας.
1: 10 η ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 11 παρατέταρτο με 11 ξεκινάμε την ημερίδα. Είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, θα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η Τρίτη είπε βέβαια, εντάξει, η Τρίτη είπε, και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα έρθουν επίσης ομιλητές από Αθήνα, ναι. 2 ομιλητές από Αθήνα. Θα έρθει ο κύριος Τσαλικάκης, σαν εκπρόσωπος της Τρίτης, είπε να μας αναπτύξει και αυτό το δικό του το κομμάτι όσον αφορά τη δημόσια υγεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Φραγκάκης, που είναι ο καθηγητής της καρδιολογίας στο ΑΠΘΙΤΑ και διευθυντής της Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο. Θα έχουμε τον κύριο Αγγελίδη, που είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τον κύριο Σαριγιαννίδη, τον κύριο Σκόδρα. Είναι πάρα πολύ. Τον κύριο Παπαβασιλείου, τον Αθανάσιο Παπαβασιλείου, που είναι ο σύμβουλος της εκπαίδευσης πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η κυρία Τζιμούρτα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, που είναι στο τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων. Είναι πάρα πολύ. Να μην το.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ξεχάσω. Σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον και δεν θέλω.
0: Ναι, να τους ζητήσουμε συγγνώμη έτσι αυτούς που θα ξεχάσετε. Ναι.
1: Έχουμε και ειδικές ομιλίες. Ναι. Οι ειδικές ομιλίες, παράδειγμα, είναι από τον κύριο Βρετάκο με θέμα αν πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε, αν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τα μάτια μας. Η τεχνητή νοημοσύνη να έχει ενσυναίσθηση. Είναι ένας ο ψυχολόγος, ο κύριος Καλίδης, να μας αναπτύξει αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά.
0: Μάλιστα. Δράπτω με τις ευκαιρίες, γιατρέ, να αναρωτήσω αυτή τη στιγμή πώς είμαστε εκεί στην καρδιολογική κλινική. Και πόσους ασθενείς έχουμε, πώς τα πάνε, αν υπάρχουν προβλήματα, και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι και πότε θα γίνουν, αν έχετε κάποια γνώση για τα εγγένεια έτσι, της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και ένας μικρός αναβρασμός, υπόθηκε εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο ότι σε 1,5 μήνα θα γίνουν και τα εγγένεια. Τι πληροφόρηση έχουμε?
1: Ναι, και εγώ την ίδια πληροφορία έχω, ότι μέσα στο Νοέμβριο περιμένουμε να γίνουν και τα εγγένεια. Τώρα όσον αφορά την κίνηση στο νοσοκομείο, αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ αυξημένη.
0: Ναι.
1: Είναι και οι αλλαγές του καιρού, είναι και το κρύο που μας έχει έρθει.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν μεγαλύτερη κίνηση στο νοσοκομείο. Εμείς σαν καρδιολογική κλινική, πράγματι, όπως και οι παθολόγοι, έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς.
0: Μάλιστα. Τι θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα έτσι με την 2-3 στοιχεία και θα σας αποδεσμεύσουμε τώρα. Είναι μια καλή ευκαιρία. Μετά την αλλαγή του καιρού, τη μετάβαση, φεύγουμε από μια εποχή στην άλλη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, και τώρα το βλέπουμε έντονα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν βλέπαμε έτσι πολλές βροχές. Τώρα οι βροχές ήρθαν πολύ νωρίς και το κρύο. Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
1: Να προσέχουμε ότι, να σκεφτόμαστε ότι φύγαμε από το καλοκαίρι, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, το ξυπνούσαμε, είχε κρύο, το μεσημέρι είχε αρκετή ζέστη και εύκολα μπορεί κανείς να την αρπάξει, εύκολα μπορεί κανείς να κρυώσει. Επίσης να προσέξουμε πολύ τους χώρους συνάθρησης, γιατί όσοι είναι γρυπωμένοι και τα λοιπά, καλά θα είναι να αποφεύγουν τέτοιους χώρους συνοστισμού,
0: ναι.
1: Γιατί μπορεί να είναι κάποιος ευαίσθητος, να έχει κάποια προβλήματα και να είναι πολύ πιο ευάλωτος από ότι οι υπόλοιποι. Αυτά. Ατομική ευθύνη σε αυτά είναι πιο πολύ, έτσι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, γιατρέ.
1: Μια καλή καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν αύριο εκεί στη ΖΕΠ. Τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία, επιστήμη, τεχνολογία και άνθρωπος στο Πανεπιστήμιο εκεί Δυτικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.

τα υπόλοιπα σημαντικά σε λίγα λεπτά στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και βέβαια λίγο αργότερα μετά το δελτίο ειδήσεων πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Να σας ευχηθούμε καλημέρα, καλή συνέχεια, να προσέχετε ομπρέλα, μπουφάνα, τα γνωστά, προσοχή στους δρόμους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Λόδη, ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου, κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 40.
5: Εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο

0: εισιτήρια, ενώ δεν ξεχνάμε τα κατοικίδια μας. Αν μπει νερό στο χώρο μας, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Για οδηγίες αυτοπροστασίας, επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα civilprotection.gr. Προετοιμαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, προστατευόμαστε. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: ERT DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ERT DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, της Ενσλατένη της Μακεδονίας Αθλισάσης, το έτος 1795. Στην εποχή μας που αγνοούμε τη δύναμη και τους καρπούς της αγνότητας και η αρετή αυτή χλεβάζεται και περιφρονείται, οι Άγιοι που θυσιάστηκαν για αυτήν έρχονται με το μαρτύριό τους να μας τονίσουν ότι αξίζει κανείς να αγωνιστεί για αυτή τη μεγάλη αρετή. Για την αγνότητα θυσιάστηκε και η νεομάρτης Αγία Χρυσή, που έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα και καταγόταν από το χωριό Σλάτενα της Αλμοπίας. Ήταν άσημη κατά το γένος, κόρη ενός πτωχού χωρικού, που είχε μαζί με αυτήν 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ξεχώριζε από τις αδελφές της όχι μόνο επειδή είχε πολλά ηθικά και φυσικά προσόντα, αλλά κυρίως επειδή ζούσε κατά Θεόν με πίστη και σοφροσύνη. Ο διάβολος όμως που δεν άντεχε την αρετή της, χρησιμοποίησε την έκτακτη φυσική της ομορφιά ως μέσο, ώστε να τη ρίξει σε μεγάλη δοκιμασία. Ένας νεαρός Τούρκος, ο γιος του διοικητή της περιοχής, μόλις αντίκρισε την ομορφιά της νεαρής Χρυσής, καταλήφθηκε από σατανικό έρωτα. Όταν κάποια μέρα έμαθε ότι η Χρυσή μαζί με τις αδελφές της και άλλες γυναίκες χριστιανές βγήκε στο δάσος για να μαζέψουν ξύλα, ο νεαρός Τούρκος πήρε μαζί του μερικούς φίλους του και πήγε και αυτό στο δάσος. Εκεί συνέλαβαν τη Χρυσή και δια της βίας την πήγαν στο σπίτι του Τούρκου διοικητή. Εκεί ο νεαρός Τούρκος άρχισε να την κολακεύει και να της υπόσχεται ότι αν τουρκέψει θα την κάνει σύζυγό του. Την προειδοποίησε όμως και με έμφαση ότι αν δεν δεχόταν την πρόταση αυτή θα την βασάνιζε σκληρά. Η Χρυσή δεν φοβήθηκε τις απειλές του και με γενναιότητα του απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω και προσκυνώ, και αυτόν μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου. Δεν θα τον προδώσω όσα βασανιστήρια και αν μου κάνετε». Οι Τούρκοι, όταν άκουσαν αυτά, αρχικά σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν άλλο μέσο για να τη λυγίσουν. Παρέδωσαν τη νεαρή Χρυσή σε τουρκάλες να τη μεταπίσουν. Και τι δεν μεταχειρίστηκαν. Κολακίες, μηχανογραφίες, μαγικά ξόρκια, όλα όμως στάθηκαν ανίκανα να νικήσουν το φρόνημα της αγνής κόρης που μέσα της υπήρχε η δύναμη του Σταυρού. Για 6 μήνες οι τουρκάλες προσπαθούσαν να κάνουν τη Χρυσή να αρνηθεί την πίστη της. Μετήλθαν τα πάντα, δίχως όμως να κατορθώσουν τίποτα. Η Χρυσή ήταν αμετάπιστη. Αφού είδαν οι Τούρκοι ότι τίποτα δεν πέτυχαν, κάλεσαν τους γονείς και τις αδελφές της για να την πείσουν αυτή να τουρκέψει. Διαφορετικά τους περίμενε θάνατος πικρός. Με δάκρυα την πλησίασαν οι γονείς και οι αδελφές της και προσπαθούσαν να την πείσουν να τουρκέψει. Με τα λόγια τους την έβαλαν σε μεγαλύτερο πειρασμό. Η Χρυσή όμως δεν λύγησε. Καταπίεσε τον εαυτό της, ξεπέρασε τους όρους και τους νόμους της φύσης και τους είπε τα εξής: «Με αυτά που μου λέτε, δεν είσαστε πλέον γονείς μου και αδελφές μου. Δεν θέλω πλέον να σας ξέρω. Πατέρας μου τώρα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μητέρα μου η κυρία Θεοτόκος και αδέλφια μου όλοι οι Άγιοι». Με τα λόγια αυτά τους έδιωξε από κοντά της. Όταν όλα τα σχέδια των Τούρκων απέτυχαν, αποφάσισαν να την βασανίσουν τη Χρυσή και δια της βίας να τη φέρουν στο θέλημά τους. Την οδήγησαν στο υπόγειο του Τούρκικου Αρχοντικού και για 3 ολόκληρους μήνες πληρωμένη αγαρινή τη χτυπούσαν ανελέητα. Επειδή όμως εκείνη έμεινε αμετάπιστη, της αφαίρεσαν πολλές λωρίδες από το δέρμα της και της άφησαν να κρέμονται μπροστά της για να την κάνουν να φοβηθεί. Μα και αυτό το οδυνηρό μαρτύριο δεν στάθηκε ικανό να τη λυγίσει.

0: οι Τούρκοι που δεν άντεχαν την υπομονή και την καρτερία της προέβησαν σε ακόμη σκληρότερα βασανιστήρια. Πήρωσαν μια σούβλα την οποία πέρασαν από το ένα της αυτή και βγήκε από το άλλο. Ωστόσο, ούτε οι οδυνηροί αυτοί πόνοι λύγησαν τη χρυσή. Η νεαρή Παρθενομάρτης, παρά το γεγονός ότι έπαθε πολλά και πολύμορφα βασανιστήρια, τα οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον βιογράφο της, μπορούσαν να κάψουν και αυτούς τους μεγαλόψυχους άντρες. Η χρυσή υπέμεινε τα πάντα με πολύ γενναιότητα, αντλώντας δύναμη από τη δύναμη του Σταυρού. Οι Τούρκοι, ύστερα από όλα αυτά, οργισμένοι και πιο άγριοι από θηρία, για να κορέσουν το θυμό τους και να ξεπλύνουν την ταπείνωση που υπέστησαν από μια δύναμη κόρη, άρπαξαν τη χρυσή και την κρέμασαν σαν αρνή σε μια άγρια χλαδιά. Στη συνέχεια, όλοι με μαχαίρια στα χέρια άρχισαν να τη τεμαχίζουν και να κόβουν κομμάτια από το σώμα της. Αυτή τη φοβερή ώρα, η Παρθενομάρτης Χρυσή ύψωσε τα μάτια της στον ουρανό και αμέσως η μορφή της άρχισε να στράφτει και να λαμποκοπά εξαίσια. Κάτι ψιθύρισε σαν ύστερη προσευχή και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι, η νεαρή κόρη των Μογλενών παρέδωσε την ψυχή της στον υφείο της, Ιησού Χριστό, κοσμημένη στο κεφάλι της με δύο στεφάνια, της Παρθενίας και του Μαρτυρίου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795 όταν η Παρθενομάρτης Χρυσή πέρασε στη χωρία των Νεομαρτύρων, εκείνων δηλαδή των Αγίων που θυσιάστηκαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας για του Χριστού την πίστη την Αγία. Ο υμνογράφος ωραιότατα της ψάλλει. «Ως περκαλικέλαδος αηδών, Χρυσή Νεομάρτης, επιδέντρωτο του Χριστού όνομα εφωνής λιγυρός και εκείθεν εις καλλιάν ανέπτης την επουράνιον». Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florin.
2: Ο καιρός.
3: Καλημέρα Φλόρινα, καλή δύναμη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Τρίτη 13 Οκτωβρίου σήμερα, και αν ανοίξετε το παράθυρο θα διαπιστώσετε ότι το φθινόπωρο έδωσε απότομα τη θέση του στον χειμώνα. Η βροχόπτωση για την οποία είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ήδη εδώ. Στην πόλη μας το σκηνικό είναι άκρος χειμωνιάτικο. Ο ουρανός είναι φορτωμένος με πυκνά σύννεφα και βροχές κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χαμηλή για τα μέσα Οκτωβρίου. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα είναι κολλημένο στους 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα δυσκολευτεί να ξεπεράσει τους 11 με 13 βαθμούς. Σε συνδυασμό μάλιστα με τους βοριάδες που πνέουν έως τα 4 μποφόρ, το κρύο είναι έντονο. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, την Καστοριά και τα Γρεβενά, η συννεφιά είναι βαριά, οι ομπρέλες είναι απαραίτητες και ο υδράργυρος θα δείξει το μεσημέρι το πολύ 12 βαθμούς. Βγαίνουμε λοιπόν από το σπίτι καλά ντυμένοι, παίρνουμε ομπρέλα και οδηγούμε με προσοχή λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλες τις εξελίξεις γύρω από την κακοκαιρία και την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα!

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Σεραφλόρνας στους 96,6 στα FM και μέσω του www.erteco.gr που μας ακούτε σε όλη την, σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου. Βροχερή και με χαμηλές θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις έτσι κι αλλιώς τις περιμέναμε, θα αλλάξει το καιρικό του και τις συνθήκες του καιρού. Το σκηνικό τι είναι προς τις βροχοπτώσεις, θα δούμε και τις υπόλοιπες ημέρες αν θα πέσουμε σε μετεωρολόγοι. Τις προβλέψεις τους. Τώρα, εμείς θα πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην τοπική δημοσιογραφία. Από το αστυνομικό δελτίο ειδήσεων θα ξεκινήσουμε από ένα ασυνήθιστο και σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες στην οδό Γράμμου στην Καστοριά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο τύπου SUV, το οποίο ήταν αρχικά παρκαρισμένο, εξετράπει της πορείας του από λανθασμένο χειρισμό του οδηγού, η οποία επιχείρησε να βάλει όπισθεν, αλλά επέλεξε σε πρώτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εισβάλλει στον εξωτερικό χώρο αντιπροσωπείας και συνεργείο μηχανών και να αναποδογυρίσει. Στο σημείο έσπαυσε άμεσα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, το οποίο προχώρησε στον απεγκλωβισμό της μητέρας και του παιδιού της που επέβαινε στο όχημα. Ευτυχώς, παρά τις σφοδρότητες της ανατροπής, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε κάποια νοσηλεία. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑ βεβαίως και αστυνομία βρέθηκε μπρος σε νοσημείο του δε ασθενοφόρου για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες με το προσωπικό του, και η αστυνομία βεβαίως για να καταγράψει το συμβάν και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία. Ένα ακόμη τροχαίο συμβάν τώρα, αυτή την ώρα στους Μανιάκους Καστοριάς, όταν ένας οδηγός γεωταρχία επιβατικού, κινούμενος επί την οδό Αριανού, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει απότομο ρυθμό για να αποφύγει πλαγιομετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα που διέσχιζε την οδό Πυθαγόρα. Λόγω του ελιγμού, το αυτοκίνητο εξετράπηκε και προσέχρουσε με δύναμη σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημίες, ωστόσο ο οδηγός βγήκε ευτυχώς και αυτός αλόβητος. Ενώ δυνάμεις της τροχιάς βρέθηκαν στο σημείο για την καταγραφή και την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Σημαντικές είναι και οι υποθέσεις. Επίσης, επιχειρήστηκαν οι αρχές τις προηγούμενες μέρες εδώ στην περιοχή, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία, σε περιοχή της Καστοριάς, αστυνομικοί του Μετροσυνοριακής Φυλάξης Μεσοποταμίας, σε συνεργασία με την ομάδα πάταξης και καταστολής εγκλήματος, συνέλαβαν 29χρονο, διότι διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα. Παράλληλα, σε άλλη υπόθεση, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς συνέλαβε δύο άντρες. Ηλικίες 39 και 46 ετών, στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκε και τα σχέτικα 24,2 γραμμάρια κατέρασης κάναβης, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προμηθευτεί προηγουμένως μικρό ποσότητα ναρκωτικά από τον πρώτο. Τώρα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η τροχονομική έλεγχη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη Μύχνη σε κράνος. Στους οδικούς άξονες της περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν αστυνομικά 229 έλεγχοι. Τροχονομική έλεγχη φυσικά. Αστυνομικοί τμήματος τροχιάς Γρεβενών διενήργησαν 17 ελέγχους χωρίς να βεβαίωσουν κάποια παράβαση. Αστυνομικοί τμήματος τροχιάς Καστοριάς διενήργησαν 38 έλεγχους χωρίς να βεβαιώσουν κάποια παράβαση, ενώ στο αστυνομικό τμήμα τους Κοζάνης και Ορδέας, καθώς και στο αστυνομικό τμήμα τους Βοΐου της Τροχίας, λοιπόν, διενήργησαν συνολικά 166 ελέγχους, βεβαιώντας 8 παραβάσεις. Και στην πανέμορφη Φλόρινα, αστυνομικοί του τμήματος Τροχίας Φλόρινας διενήργησαν συνολικά 8 ελέγχους, χωρίς να βεβαιώσουν κάποια παράβαση. Οι αρχές υπενθυμίζουν πως το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, αλλά ευθύνη που σώζει ζωές. Και βεβαίως την ίδια στιγμή για τον οδηγό ισχύει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεσε άδεια οδήγηση για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Για τον επιβάτη, συνεπιβάτη, επίσης το πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ 30 ευρώ είναι για τους οδηγούς των ελληνικών πατινιών που δεν φέρουν κράνος φυσικά. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, βλέπουμε ότι το αστυνομικό δελτίο μας πήρε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, οπότε επιστρέφουμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στον αέρα της Αεραφλόρινας, οπότε εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, τα λέμε σε λίγα λεπτά στον αέρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
19: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
18: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
19: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
18: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
20: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Συνταξανά του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: Φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Air Florence και στην εκπομπή και στο Real Live. Και φυσικά σε όσους μας ακούτε, μας στείλουν και τα χαιρετίσματά μας μέσω διαδικτύου ανά τον κόσμο. Είναι 41 λεπτά η ώρα και πάμε να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Με πρωτοβουλία και αυστηρή επιτήρηση του Δημάρχου Καστοριάς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας με στελέχη της εταιρείας διανομής αερίου Ενεών ΕΝΤΑ. Ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές από την εκτέλεση του ενεργού φυσικού αερίου, εκφράζοντας το έντονη δυσαρέσκεια της Δημοτικής Αρχής για την καθυστέρηση και εσφαλμένη ενημέρωση των πολιτών. Ενώ παράλληλα διευθετήθηκαν και οι εκκρεμότητες συνδέσεις σε Καστοριά και Μανιάκους. Σε πανηγυρικό κλίμα τώρα, ο Δήμος Καστοριάς προετοιμάζεται για μια σημαντική τιμητική εκδήλωση κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετικής εισήγησης του Δημάρχου. Θα απονεμηθεί το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Καστοριάς στον συμπατριώτη, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστάτηγο Γεώργιο Κωστίδη. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στην αίθουσα του Ενεδρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τον Μακεδονικό Αγώνα. Που θα τιμηθεί επίσης και ο διοικητής του 424 Γενικού Στρατηγού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ταξιάρχος Πέτρος Τούλιος.

0: Μια σημαντική οικολογική πρωτοβουλία τώρα την Τετάρτη που μας έρχεται αύριο από τις 10 το πρωί ως και τις 12 το μεσημέρι η Διαδημάθ σε συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς διοργανώνουν στην κεντρική πλατεία της Πηγού ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στην πράξη». Οι πολίτες καλούνται να παραδώσουν εκτός από τα τυπικά υλικά συσκευασίας και ειδικά απόβλητα όπως ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, χρώματα και καθαριστικά καθώς και μικροαντικείμενα, ρουχισμό ή βιβλία ως έως 5 κιλά προς επαναχρησιμοποίηση, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στις βροχοπτώσεις, βρέχει άλλωστε και την ώρα που μιλάμε, που σε αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα ακόμα πιο έντονα, αλλά και για να μην ζήσουμε ξανά τα πρεσινά πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σημαντικές ζημίες, η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς συνεχίζει με αμύωτη ένταση τον καθαρισμό παραποτάμων και ρεμάτων στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι κομβικές. Η απομάκρυνση φερτών υλικών, κορμών και μπαζών, θωρακίζοντας τους εξασφαλίζει την ελεύθερη ροή των υδάτων, θωρακίζει τους οικισμούς και βεβαίως τις καλλιέργειες και τις υποδομές από το ενδεχόμενο υπερχείλισης των παραποτάμων. Είναι ουσιαστικό το πρώτο και το πιο κρίσιμο μέτρο πρόληψης για να γλιτώσουμε καταστροφές της περιουσίας και την ταλαιπωρία των φυσικά των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν για αυτόν τον αντιπεριφερειάς Καστοριάς και ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ουσιαστικού, ο αντιπεριφερειάς Καστοριάς κ. Δημήτρης Σαββόπουλος και ο κ. Χρήστος Γιώχος, ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ουσιαστικού για τα αντιπλημμυρικά αυτά έργα που πραγματοποιούνται την περίοδο αυτή σε Καστοριά, σε όλα τα ρέματα και τα παραποτάμους της περιφέρειας, ο καθαρισμός, η διαπλάτηση, αλλά και στο Άργο Σοριστικό και που θα γίνεται η διαπλάτηση του ποταμού Αλιάκμονα, αλλά και πώς συνεχίζονται τα έργα. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Όνομα, επίθετο και ιδιότητα.
2: Σαββόπουλος Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς.
1: Κύριε Σαββόπουλε, συνεχίζονται οι διαδικασίες καθάρισης των ποταμών και της κήρυξης των ποταμών για εν όψη και του χειμώνα.
2: Συνεχίζονται, ναι. Την περσινή χειμερινή περίοδο, τόσο τον Νοέμβριο του 25 όσο και τον 8 Ιανουαρίου του 26, είχαμε πολλά και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία δημιουργήσανε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πολλές και σημαντικές ζημίες. Είχαν πλημμυρίσει οι παραποτάμιες περιοχές. Εμείς και κατά την περίοδο του φαινομένου αλλά και από τη συνέχεια, δηλαδή από τον Φεβράριο και Μάρτιο, είναι μία από τις εργολαβίες εδώ που βλέπετε. Εδώ είμαστε στον παραπόταμο του Αλιάκμονα, τον Λαδοπόταμο το γνωστό, είναι ένας από τους δύο κύριους παραποτάμους του Αλιάκμονα, όπου 8 Ιανουαρίου είχαμε πλημμύρες 50 ετίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας από αυτούς που είναι τώρα σε μια ηλικία 70-80 ετών δεν θυμόταν αυτές τις απίστευτες ποσότητες νερού. Είναι μία από τις εργολαβίες αυτές οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και ήδη έχουμε δημοπρατήσει άλλα δύο έργα τα οποία είναι προϋπολογισμού άνου του 1 εκατομμυρίου ευρώ, συν κάποιες άλλες παρεμβάσεις που γίνανε κατά την περίοδο του φαινομένου. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι από λίγο πριν ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος για να μην ζήσουμε άλλου είδους φαινόμενα. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι γίνεται μία διαπλάτηση της κήτης και σταθεροποίηση των πρανών έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή του νερού εφόσον κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού.
3: Το όνομα σας, το πιθός είναι... Είμαι Λιώκος Χρήστος, είμαι ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Άργους Οριστικού σε θέματα τεχνικά, έργων, μελετών κλπ.
1: Κύριε Γιώκο, προετοιμάζεται και ο Δήμος Άργους Οριστικού για τον επερχόμενο χειμώνα. Επειδή γίνεται διαπλάτηση, συνεχίζεται μάλλον εδώ πέρα το έργο στην διαπλάτηση τη κήτη του Αλιάκμονα, αλλά και αντιπλημμυρικά.
3: Συνεχίζεται το έργο, να πω ότι το έργο είναι σε δύο φάσεις χωρισμένο. Είναι τα πρώτα 2 χιλιόμετρα από την περιοχή που βλέπουμε από τη γέφυρα λοιπόν, που πάει προς Λακώματα με Λάνθιο μέχρι τη σμίξη του ποταμού Αλιάκμονα με το Στραβοπόταμο, με τον παραπόταμο του Αλιάκμονα. Είναι περίπου μήκος 2,4 χιλιόμετρα και συνεχίζει η δεύτερη φάση του έργου έως τη γέφυρα της Αμουδάρας. Στην πρώτη φάση του έργου έχουμε ολοκλήρωση κατά ποσοστό περίπου 85%, ενώ η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει ήδη με κάποιες προκαταρκτικές εργασίες στη σμίξη και στην συνένωση των δύο αυτών έργων, ούτως ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα που μπορεί να παρατηρηθούν λόγω καιρικών, έντονων καιρικών φαινομένων.
1: Άρα να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα, όπως είδαμε πέρυσι που είχε φουσκώσει εδώ.
3: Φούσκωσε ο ποταμός Αλιάκμονα, παρόλα αυτά όμως, λόγω της διευθέτησης αυτής που έγινε στην κήτη του ποταμού, πολλές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει Το λόγο του όγκου του νερού που είχαμε πέρσι και λόγω της ταχύτητας με την οποία έγινε αυτό, τις αποφύγαμε με αποτέλεσμα να σωθούν και καλλιέργειες και εγκαταστάσεις κλπ. Βέβαια παρατηρήθηκαν φαινόμενα αντίστοιχα σε περιοχές όμως που δεν υπήρχαν έργα διευθέτησης του ποταμού.
1: Ναι, παρατηρήθηκαν δηλαδή ότι υπήρχαν αλλού προβλήματα που καταγράφηκαν που δεν είχε φτάσει εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο. Τώρα την ίδια στιγμή και η πολιτική προστασία και όλος ο Δήμος είναι επιποδός για να είστε έτοιμοι.
3: Η πολιτική προστασία είναι πανέτοιμη, τα μηχανήματα του Δήμου και το προσωπικό του Δήμου είναι έτοιμο όπως κάθε χρόνο άλλωστε να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα. Κάπου εδώ, έφτασε στο τέλος. Για σήμερα η εκπομπή μας Καστοριά Live, που ακούτε καθημερινά εδώ από Δευτέρα ως Παρασκευή, εκτός Πέμπτης στην Ραφλόρνα στους 96,6 και μέσω διαδικτύου στο www.rteco.gr. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, για την ερχόμενη Δευτέρα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε βεβαίως μαζί την Δευτέρα που μας έρχεται, όπως είπα, αλλά την ίδια στιγμή θα σας κρατάει συντροφιά και θα σας ενημερώνει η Θωμαϊ Σαδόμα από την πανέμορφη Φλόρνα. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στην Αέρα Φλόρνας. Τώρα ακολουθεί το μουσικό διάλειμμα. Έρχεται βεβαίως δελτιοδύσεων από το RT News Radio 105,8 και αμέσως μετά θα παίρνει τη σκητάλη η Θωμαή Σαδάμου με το πρωινό κουσκούς εκεί από την πανέμορφη Φλόρνα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο και τα ξαναλέμε σύντομα.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωπημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Ταξιδεύεις το χειμώνα? Προετοιμάσου. Όταν θυσούν θυελώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα, θυελώδεις σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά.

0: κινητικής προστασίας.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
6: Ο καιρός.
7: Καλημέρα Φλόρινα, καλή δύναμη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία από τη συχνότητα της ΕΡΤ. 3η 13 Οκτωβρίου σήμερα και αν ανοίξετε το παράθυρο θα διαπιστώσετε ότι το φθινόπωρο έδωσε απότομα τη θέση του στον χειμώνα. Η βροχόπτωση για την οποία είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ήδη εδώ. Στην πόλη μας το σκηνικό είναι άκρος χειμωνιάτικο. Ο ουρανός είναι φορτωμένος με πυκνά σύννεφα και βροχές κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χαμηλή για τα μέσα Οκτωβρίου. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα είναι κολλημένο στους 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα δυσκολευτεί να ξεπεράσει τους 11 με 13 βαθμούς. Σε συνδυασμό μάλιστα με τους βοριάδες που πνέουν έως τα 4 μποφόρ, το κρύο είναι έντονο. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, την Καστοριά και τα Γρεβενά, η συννεφιά είναι βαριά. Οι ομπρέλες είναι απαραίτητες και ο υδράργυρος θα δείξει το μεσημέρι το πολύ 12 βαθμούς. Βγαίνουμε λοιπόν από το σπίτι καλά ντυμένοι, παίρνουμε ομπρέλα και οδηγούμε με προσοχή λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλες τις εξελίξεις γύρω από την κακοκαιρία και την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα!

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 13 του Οκτώβρη, Τρίτη και 13 που λένε. Με τον καιρό να είναι περισσότερο φθινοπορεινός, με βροχή, χαμηλή θερμοκρασία. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ζεστό κατά προτίμηση ρόφημά σας. Τώρα αν είναι κρύο το ρόφημα που προτιμάτε, πάρτε και το κρύο ρόφημά σας και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι και τις 11 και με την ώρα της εκκλησίας σήμερα Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη. Ενώ θα συνομιλήσουμε και με την κοσμήτωρα της σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα, που θα υποδεχθεί τους πρωτοετής φοιτητές η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών αύριο Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Άννα Σπύρτου. Κυρίως το γεγονός της υποδοχής και των νέων φοιτητών που θα συμμετέχουν στο νέο διεπιστημονικό πρόγραμμα που αφορά βέβαια την ειδική και συμπεριληπτική εκπαίδευση. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, τον Περικλήτο Μούλη στις μουσικές επιλογές και εγώ Θωμαΐσα Δάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Πάρτε λοιπόν το ρόφημα της προτιμήσης σας παρέα και ελάτε εδώ να κάνουμε το κουσκούς για την επικαιρότητα, μεταξύ των οποίων και η εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του έτους 2026-2027 από την Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, και κυρίως εστιάζουμε στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του νέου προπτυχιακού διεπιστημονικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδική και συμπεριληπτική εκπαίδευση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κοσμήτορα της σχολής, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Κυρία Τάχου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Δάμ, τι κάνετε? Θα μου επιτρέψετε.
0: Μια πολύ σημαντική ημέρα η αυριανή για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών όλων των τμήματων και κυρίως βέβαια του νέου διεπιστημονικού προπτυχιακού προγράμματος.
1: Θα μου επιτρέψετε δύο επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι η υποδοχή των πρωτοετών αφορά όλους τους πρωτοετής φοιτητές μας. Η έννοια της, του ιδίως σαφώς έχει να κάνει με την έμφαση που αποδίδει, και είναι πάρα πολύ καλό και ο σταθμός σας και η κοινωνία της πόλης, στο γεγονός ότι προστίθεται ένα ακόμα πρόγραμμα σπουδών στην πόλη μας με φοιτητές. Αλλά γενικώς όμως θα ήθελα να έχετε υπόψη σας ότι η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, στις οποίες έχω τη τιμή να είμαι έτσι, κοσμήτωρας, αποτελείται από το παλιότερο τμήμα, το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο ούτως ή άλλως έχει εξαιρετικά υψηλή βάση γύρω στο 16. Το Τμήμα Νηπιαγωγών, που είναι ένα από τα μοναδικά και τα ιδιαίτερα σημαντικά τμήματα, παλιό και αυτό. Το πρώτο διδασκαλείο δασκάλων νηπιαγωγών και καθηγητών στη Φλόρινα είναι από το 1925. Άρα μια τεράστια παράδοση στην περιοχή. Και επίσης αποτελείται από το τρίτο από άψη αρχαιότητας τμήμα, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες και την επικοινωνία, και το οποίο εδρεύει στην Καστοριά, με ιδιαίτερη επιτυχία και αυτό. Και τα τρία τμήματα δεν έχουν ούτε μισό κενό, δεν παρουσιάζουν, γιατί στις εφημερίδες ακούστηκε για πολλά τμήματα, το Πατρόν και τα λοιπά, ότι υπάρχουν κενά. Σε εμάς δεν υπάρχουν. Και επομένως, το Τμήμα Ψυχολογίας, το οποίο, για το οποίο είμαστε περήφανοι, αν και ιδρύθηκε τελευταία, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αλλά είναι το πιο υψηλόβαθμο ως προς τη βάση τμήμα, ακόμα και από τα Πολυτεχνία της Κοζάνης. Είναι δηλαδή το πρώτο σε βαθμολογία τμήμα σε όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και το τελευταίο χρονικά, the last but not the least, είναι το τμήμα, το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο κάνει βέβαια την παρθεντική του εμφάνιση φέτος, με προδιαγραφές πολύ ουσιαστικές. Ένα μόνο τέτοιο τμήμα υπάρχει στο Βόλο και μια κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη, Μακεδονίας, με κατεύθυνση την εκπαιδευτική πολιτική και η απόφοιτη ειδικής αγωγής. Εδώ να πω ότι θα με ρωτήσετε βέβαια για την ιστορία του, φαντάζομαι, μετά. Να πω όμως ότι το συγκεκριμένο τμήμα είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί έχει οι απόφοιτοι του διορίζονται ΠΕ61 οι δάσκαλοι και ΠΕ, θα μιλάμε για επαγγελματικά δικαιώματα τώρα, ΠΕ71 οι νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής. Και σε χωριστή επιτηρία από αυτή των δασκάλων και των νηπιαγωγών, με 3.400 θέσεις και ναι, καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα θα διορίστε. Και το δεύτερο είναι ότι προηγούνται στην επιτηρίδα από αυτούς οι οποίοι αποφυτούν από μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής. Επομένως, πέρα από την ζήτηση είναι μεγάλη, οι ιδέες και όλες οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν θα είναι καινοτόμες και θα φορούν την αναπηρία και επιπλέον. Είναι αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε υπογράψει κάποια τέτοια δυνατότητα που πρέπει να έχει το κράτος μας αναφορικά με την ίδρυση τέτοιων σχολών. Δεν ξέρω. Αυτά εισαγωγικά. Ό,τι άλλο θέλετε, η διάθεσή σας για να προχωρήσουμε για όλα. Γιατί όλοι οι φοιτητές μας είναι σημαντικοί και το η σχολή επίσης έχει τη τιμή να έχει στην παρουσίαση και παιδιά που θα έρθουν υπό την αρχηγία της Προέδρου του και στην δική μας υποδοχή από την Καστοριά. Για να είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε τη δυναμική μας. Και να δεν υπάρχουν υψηλές βάσεις. Είναι υπάρχουν. Τα μαθήματα γίνονται κανονικά, οι διδακτικές πολύ κανονικά, δεν έχουμε διαρροές. Και είμαστε περήφανοι και για την ιστορία αυτού του χώρου. Έτσι, όπου η εκπαίδευση είναι μια παλιά παράδοση στην περιοχή μας και την έχει διαμορφώσει στην ουσία. Δηλαδή, έχει υψηλά ζητούμενα όσον αφορά την γνώση. Και το ξέρετε, κυρία Δάμου, είστε από τον χώρο και έχετε την απόλυτη εμπειρία.
0: Σαφέστατα, κυρία Τάχο, επειδή αναφερθήκατε στην μία απώλεια φοιτητών σε σχέση με άλλες περιοχές, η Φλόρινα έχει τις αναλογές υποδομές για να στεγάσει τους φοιτητές αυτούς στην περιοχή μας? Σας έχουν παραπονεθεί? Υπάρχουν οι φοιτητικές εστίες εκείνες και οι αίθουσες για να μπορέσουν να καλύψουν όλες αυτές τις απαιτούμενες ανάγκες, ή έχουμε κάποιες μικροελλείψεις ή μεγάλες ελλείψεις που θα πρέπει και οφείλουμε να τις καλύψουμε?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Καταρχήν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης δεν είναι ζήτημα μόνο της πολιτείας, αλλά νομίζω ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στο επίπεδο της πόλης είναι εκείνη που λύνει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Η ουσία είναι ότι τα διαμερίσματα και οι εργολαβίες και όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ καλό όλα να μπορούσε το κράτος να τα διαχειριστεί. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι ανέφικτο. Ξέρω ότι εδώ ήδη δρομολογούνται υπό την αιγίδα του Πρίτανη και του συμβούλου του συμπατριώτη μας, του καθηγητή του Γιώργου του Ιωτανίδη, οι συμπράξεις ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα για την ανέγερση αστιών, οι οποίες δρομολογούνται. Αλλά στο επίπεδο τουλάχιστον της κοινωνικής μέρημνας, η αντιπρίτανηση κυρία Γρίβα έχει φροντίσει και οι φοιτητές έχουν οικεστεί ξενοδοχεία. Σε εμάς, ας πούμε, το Φιλίππιο φιλοξενεί φοιτητές οι οποίοι πληρώνονται από το Πανεπιστήμιο και οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών. Η επιχειρηματική δραστηριότητα εστιάζει στην κατασκευή διαμερισμάτων μικρών. Δεν άκουσα κανένα απολύτως παράπονο αναφορικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα. Και ξέρετε ότι στην ελεύθερη οικονομία οι λύσεις δίνονται ήδη από τους ανθρώπους που λειτουργούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευθύνες έχουμε και στην Εύξη Νουλέσχη. Έχουμε επίσης στην Ιαπωνία, οι οποίες είναι γεμάτες, και όπου δεν είναι γεμάτες, οι φοιτητές σητίζονται που έχουν προϋποθέσεις του νόμου και διαμένουν σε ξενοδοχεία που νοικιάζονται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο προς το σκοπό αυτό. Ό,τι καλύτερο.
0: Από υποδομές αιθουσών.
1: Οι υποδομές αιθουσών μου άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτή η ερώτηση μου αρέσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ουσία είναι ότι εδώ περάσαμε, για να φτάσουμε σε αυτό το τμήμα, θα ξεκινήσω από τη διαχείριση, από το πώς υλοποιήθηκε. Επισκέφθηκε το καινούργιο ανακαινισμένο χώρο της ΚΑΕΠ, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Σπυρακάκης, με τον πρόεδρο της ΕΦΑΕ, της Ανωτάτης Αρχής, και είδανε τους χώρους της σχολής. Η στρατηγική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει και τις οικιστικές δομές. Στην Κοζάνη τα καινούργια κτίρια του Πανεπιστημίου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ας πούμε, στην ελληνική αγορά από άποψη υποδομών. Η Φλόρινα ανακαινίστηκε πλήρως το κτίριο και σας καλούμε να έρθετε να το δείτε ως δημοσιογράφος που θα πάρετε τις όποιες αποφάσεις σας. Και όταν ήρθανε, δημιουργήθηκε, εισηγήθηκα την ύπαρξη που υπήρχε, ήταν διάχυτη στην πόλη, δεν ήταν δική μου εφεύρεση, ότι όταν υπάρχει υπάρχουν παιδαγωγοί, υπάρχουν τμήματα παιδαγωγών, υπάρχουν τμήματα ψυχολόγων στην πόλη, μπορούμε να στηρίξουμε για να ολοκληρώσουμε τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών και με τα σύγχρονα μέσα που παρέχει το τμήμα της κοινωνίας και ψυχιακών. να δημιουργήσουμε τις υποθέσεις για μια δημιουργία του κτίρι, της σχολής που είναι έτοιμα ευρωπαϊκό και κοινωνικό ουσιαστικά, τις σχολείες δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής που καλύπτουν τα ζητήματα της κοινωνικής ομάδας που είναι πολύ ουσιαστική και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά των παιδιών με αναπηρία σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το πλαίσιο με εξειδικευμένες γνώσεις. Δεν είναι μόνο δική μας τέτοια, είναι ευρωπαϊκό αίτημα. Λοιπόν, όταν ήρθε επομένως ο κύριος Πυρακάκης, η πρώτη συζήτηση έγινε, εισηγήθηκε αυτό και μάλιστα ο κύριος Πυρακάκης μου είπε χαριτολογώντας ότι όταν θα εγκρίνει η ανωτάτη αρχή το πόρισμα που θα κάνουμε, 2.400 σελίδες ήταν το πρότυπο που έπρεπε να συμπληρωθεί από εμάς και τρεις επιτροπές, τις ευχαριστώ πάρα πολύ, από αρμόδιους καθηγητές, ολοκλήρωσαν όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπό την αιγίδα του Πρίτανη, ο οποίος ήταν απόλυτο θετικός και υποστηρικτικός και στην κλήτου του Πανεπιστημίου, που το πέρασε αυθορή και παραχρήμα, σαν κάτι το οποίο είναι ουσιώδες και αναγκαίο και μπορεί να ολοκληρωθεί. Ο κύριος Πυρακάκης μάλιστα μου είπε όταν όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί, εγώ θα το ευλογίζω. Γιατί ήταν και, γιατί, διευκρίνησε, είμαι και εκκλησιαστικών, δεν είναι μόνο παιδείας. Υπουργός Παιδείας και Εκκλησιαστικών τότε. Τώρα είναι οικονομικών και είναι ακόμα μεγαλύτερο το αξίωμα. Τώρα αυτό ξεκίνησε με τις δικές μας απόπειρες να προσαρμοστούμε με τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά και τις ΕΦΑΕ, αλλά δεν αυτά έφτασε μόνο εκεί. Στη συνέχεια η ΕΦΑΕ μας έστειλε για να κάνει μια διαδικασία, στο πλαίσιο μια διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, των αιθουσών, των υποδομών, των καθηγητών με συνεντεύξεις κτλ. Τρεις ξένους καθηγητές, οι περισσότεροι προέρχονται από πανεπιστήμια του Λονδίνου και του εξωτερικού, οι οποίοι έμειναν εδώ μια εβδομάδα, έλεγξαν αυτά που ρωτάτε, τα δομικά χαρακτηριστικά, την έννοια των καθηγητών, τα γνωστικά αντικείμενα. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι, ας πούμε, απλά μια πρόθεση, νομίζω ότι είστε πολύ μακριά από την περιγραφή, γιατί δεν σας την έχουμε κάνει και σαφή. Στην πράξη υπάρχουν μέχρι και οι διδακτικές ομάδες εκάστου μαθήματος. Τελικά η Επιτροπή εξέδωσε το πρόγραμμα. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Και έχουμε πάρει άριστα. Σε όλα. Δηλαδή είναι αυτό ολοκληρώθηκε. Τώρα, όσον αφορά εκείνο που δεν καταφέραμε να το προλάβουμε από άψη χρόνου, γιατί όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα χρόνο, με εντατική δουλειά και πολύ καλή διάθεση, η σύγκλητος το επιβεβαίωσε, η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Το ζήτημα ήταν ότι η Υπουργός είχε ήδη εκδώσει τον αριθμό των ατόμων που θα προσχωρούσαν σε κάθε τμήμα και επομένως το Υπουργείο, εφόσον ήμασταν έτοιμοι και εφόσον ενταχθήκαμε στο μηχανογραφικό, θεώρησε πάρα πολύ δυνατή, εφικτή τη συνεννόηση που έκανε με τις Βρετανικές αρχές, αφού δεν μπορούμε να προσθέσουμε καινούριους φοιτητές, του χρόνου θα έχουμε άλλους 100, διευκρινίζω, να ξεκινήσει από φέτος, γιατί το δίλημα ήταν, αφού είμαστε έτοιμοι, αφού τα δεδομένα είναι έτσι, στην Ελλάδα ζούμε. Αν το αφήσουμε για τον επόμενο χρόνο, μπορεί όλα αυτά να ανατραπούν. Και νομίζω ότι συμφωνείτε με αυτό το δίλημα, ότι ήταν καθοριστικό. Πάντως, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου και ο Πρίτανης και η υπεύθυνη ακαδημαϊκών θεμάτων, η κυρία Λούτα, αποφάσισαν ότι θα το λειτουργήσουν φέτος με ένα μνημόνιο μεταξύ συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του σχετικού Πρετανικού κύματος που περιέγραψα, να καταγράφεται εκεί ότι θα λειτουργήσει με νούμερους κλάουζους από τους επιτυχόντες στα τρία συμβαλόμενα τμήματα. Γιατί τα τμήματα για να ιδρυθεί και συμφωνητικό συνεργασία τα έγραψαν. Δηλαδή μιλάμε για μια διαδικασία που κράτησε πάρα πολύ χρόνο. Στην ουσία τα τμήματα είχαν νούμερους κλάουζους. Δηλαδή στο τμήμα μπορούσαν να εισαχθούν ένας ορισμένος αριθμός με κριτήριο το βαθμό των πανελλαδικών από κάθε ένα από αυτά τα τρία τμήματα, με δική τους αίτηση μετά την επιτυχία τους σε αυτά τα τρία τμήματα, με δική τους αίτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκτός από τους υπάρχοντες φοιτητές, από τους υπάρχοντες φοιτητές ξεκινάει το τμήμα με βάση αυτή την απόφαση του Υπουργείου και φυσικά με τη διαβεβαίωση του χρόνου θα έχουμε αυτούς τους 100 που ζητήσαμε για κάθε ένα από τα έτη αυτού του τμήματος. Σημασία έχει για τη Φλόρινα ότι ξεκινάει, σημασία έχει ότι όλα αυτά τα προβλήματα έχουν παραμεληθεί, ότι έχουμε τη στήριξη του Υπουργείου και όλων των φορέων του Πανεπιστημίου. Και τους ευχαριστώ πραγματικά πολύ, γιατί γκρινιάζουμε συνεχώς, αλλά όλη η περιφέρεια ήταν απόλυτα θετική και συνέβαλε καθοριστικά. Στη σύγκριση ούτε μία αντίδραση δεν υπήρξε. Ήταν πολύ όριμο όλο το σχέδιο, πολύ ολοκληρωμένο, πολύ θετικά τα δεδομένα της πιστοποίησης και ξεκινάμε με πολύ χαρά, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό το τμήμα, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε την ιδιαίτερη συμβολή των άλλων τμήματων, όχι μόνο στην ανάπτυξη της Φλόρινας, όχι μόνο στον εξυγχρονισμό, αν θέλετε, των ιδεών, στην αλληλεπίδραση με νέους ανθρώπους κτλ., αλλά και στην επίλυση του ζητήματος των ατόμων με αναπηρία που όντως χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. Και ως δεύτερο τμήμα στην, ανά την Ελλάδα με αυτό το περιεχόμενο σπουδών, θα ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Σας είπα, η ψυχολογία είναι το πιο ψηλό βαθμό σε όλο το πανεπιστήμιο τμήμα. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα έχουμε 100 καινούριους φοιτητές με βάση τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί και τα,
0: το φετινό πρώτο έτος. Κυρία Τάχου, να έχουμε και περισσότερους φοιτητές, να λειτουργήσει και το τμήμα αυτό αυτή τη χρονιά επικοδομητικά όπως και τα άλλα τμήματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Αύριο λοιπόν θα γίνει τελετή υποδοχής το απόγευμα στην αίθουσα ανασκήσεις του Πανεπιστημίου.
1: Ότι έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο της ενημέρωσης αφορά τους καθηγητές, θα ενημερωθούν γύρω όλους τους θεσμούς του Πανεπιστημίου, τον ηφαιό τους, ψυχολόγους τους, όλους τους άλλους που παρέχουν στήριξη, τη μέρημνα, τις δυνατότητες αθλητικών, ορειβατικών δραστηριοτήτων. Όλοι όσοι σχετίζονται με τέτοιες δραστηριότητες θα ενημερώσουν αρχικά τους φοιτητές, θα χωριστούν τα τμήματα. Οι υπεύθυνοι καθηγητές θα αναφερθούν στο πρόγραμμα σπουδών και σε όλες τις διαδικασίες του χρόνου που μας έρχεται και στη συνέχεια στις 6 ώρα θα να ευχαριστήσω, πάλι θέλω να ευχαριστήσω, θα έχουμε τον Κώστα τον Τσαχουρίδη, έναν από τους καλύτερους μουσικούς νομίζω Πανελλήνια, με τουλάχιστον 300 φοιτητές μας ως χοροδία που θα μας, νομίζω, θα μας προσφέρει μεγάλη χαρά. Και κάποιες από το τμήμα νηπιαγωγών, οι οποίες θα παίξουν πιάνο και θα τραγουδήσουν. Και μετά το μπαρ προσφέρεται από τον Αντιπεριφερειάρχη για όλους τους φοιτητές στη συνέχεια, για να τους καλωσορίσουμε ως κοινωνία της πόλης και στη συνέχεια το τραπέζι από τον κύριο Δήμαρχο για τους καθηγητές και τους επίσημους που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, στην οποία θα μετάσχει και ο Ξεφαρφός και ο Περιφερειάρχης, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ούτως ή άλλως, έτσι ανήκουμε στη Δυτική Μακεδονία και προχωράμε όλοι μαζί. Σε αυτό.
0: Κυρία Τάχου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε γιατί είναι πολλά και ενδιαφέροντα που υλοποιεί το τμήμα και η σχολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Καλή σήμερα. Και εμείς κάπου εδώ, φίλοι μου, να σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε στην ώρα της εκκλησίας και θα τα πούμε εμείς στην αυριανή μας ενημερωτική πρωινή σύνδεση.

αλλά και στον Σταυρό, αδελφοί μου, παρόλη την φαινομενική αδυναμία που παρουσίασε, παρόλες τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς που υπέστη, σαν ο πλέον αδύναμος και ταπεινός και περιφρονημένος άνθρωπος, που δεν μπορούσε κανείς εκείνη τη στιγμή να πει ότι αυτός είναι βασιλιάς. Ήταν ο πιο αδύνατος άνθρωπος, σαν ένα σκουλίκι, λέει ο ψαλμωδός, έγινα σκόληξ και ουκ άνθρωπος. Στον ψαλμό που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες. Παρόλα αυτά λοιπόν, και σε αυτή την κατάσταση την ταπεινωτική, και εκεί έλαμψε η βασιλική του εξουσία. Διότι αφενός, βέβαια αυτό δεν το έβλεπαν οι άνθρωποι, δεν φαινότανε, αλλά εκείνη τη στιγμή όμως του πάθους και του θανάτου του, νίκησε κατά κράτος τον διάβολο, έδωσε τη μεγάλη μάχη, την ιστορική μάχη, την ρεβάνς που έγινε μετά από την ήττα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Ο Χριστός τώρα σαν ένας νέος Αδάμ, εκεί πάνω στο Σταυρό, παρόλη την αδυναμία που φαινόταν εξωτερικά ότι είχε, εκείνη τη στιγμή νίκησε και κατετρόπωσε και εξευτέλισε τελείως τον διάβολο και την δύναμή του. Κατήργησε την αμαρτία, τα είχαμε αναλύσει όλα αυτά, δικαίωσε το γένος των ανθρώπων, δηλαδή αθώωσε τους ανθρώπους από την ενοχή που είχανε απέναντι στο Θεό και τους συμφιλίωσε με τον Θεό. Εκεί λοιπόν πάνω στο Σταυρό, κατά ένα τρόπο μυστικό και αόρατο, δόθηκε αυτή η μάχη μεταξύ Χριστού και Διαβόλου, του νέου Αδάμ και του Διαβόλου, και νίκησε ο Χριστός μας. Εκεί λοιπόν έλαμψε το βασιλικό του αξίωμα. Ως βασιλεύς δυνατός έδωσε τη μάχη και νίκησε. Και όπως είχαμε πει, στην πρώτη μάχη που δόθηκε στον Παράδεισο μεταξύ ανθρώπου και Διαβόλου, νίκησε ο Διάβολος. Στην μάχη αυτή που γίνεται μεταξύ Θεανθρώπου Χριστού και Διαβόλου, νικάει ο άνθρωπος τώρα. Νικέται ο Διάβολος, γιατί δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά Θεάνθρωπος. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού μόνο ένας το αναγνώρισε, αδελφοί μου, πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό και θεωρείται μέγας αυτός που το αναγνώρισε, και Άγιος, και κατέστη ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνο το πλάσμα το οποίο σπαρταρούσε πάνω στο Σταυρό και υπέφερε και πονούσε και υβριζόταν και εξευτελιζόταν σαν τον τελευταίο εγκληματία και κακούργο είναι ένας βασιλιάς. Και όμως αυτός τον αναγνώρισε. Ποιος ήταν αυτός? Ο ληστής. Ο εκδεξιών ληστής. Ποιος μπορούσε εκείνη τη στιγμή να πει ότι είσαι βασιλιάς? Και όμως ο ληστής τι του είπε? Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Όταν έλθει στη βασιλεία σου. Τον αναγνωρίζει λοιπόν βασιλιά και ότι έχει βασιλεία, χωρίς να ακούσει κηρύγματα, χωρίς να δει θαύματα, χωρίς να γνωρίσει καθόλου τον Χριστό και τη ζωή του, εκείνη τη στιγμή τον ονομάζει βασιλιά και ότι έχει βασιλεία στην οποία θα έρθει, και ζητά σε αυτή τη βασιλεία να τον θυμηθεί. Μετά βέβαια από τη Σταύρωση και ο εκατόνταρχος ομολόγησε ότι αληθώς Θεού Υιός Ινούτος, αφού είδε όλα που θα δούμε στη συνέχεια τα γνωστά, τον ονόμασε βασιλέα και Υιό του Θεού. Βασιλέα επίσης χαρακτήρισε τον Χριστό και η επιγραφή που έβαλε ο Πιλάτος επάνω στο Σταυρό. Θυμάστε τι έγραψε ο Πιλάτος? Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μάλιστα σε τρεις γλώσσες, και στα εβραϊκά που ήταν η τοπική γλώσσα, και στα ρωμαϊκά που ήταν η επίσημη γλώσσα του κράτους, και στα ελληνικά που ήταν η διεθνής γλώσσα τότε όλου του κόσμου. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό τον τίτλο, αυτή την επιγραφή την έβαλε ο Πιλάτος κοροϊδευτικά, για να τον κοροϊδεύσει και να τον εμπέξει. Όχι, αδελφοί μου, δεν την έβαλε κοροϊδευτικά ο Πιλάτος. Την εννοούσε, είτε γιατί είχε μέσα του κάποια διέστηση ότι αυτός είναι ένας βασιλιάς αλλιώτικος,
είτε διότι το Πνεύμα το Άγιο τον φώτισε, έγραψε τη φράση αυτή ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων. Και όταν πήγαν μερικοί του είπαν ότι διόρθωσε το, μην το γράφεις έτσι, να γράψεις ότι είπε ότι θα είμαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, όχι ότι είναι. Και ο Πιλάτος τους είπε όχι, δεν το αλλάζω, ό,τι έγραψα το έγραψα. Άρα δεν το έγραψε ηρωνικά και εμπεκτικά. Και μετά, όπως είπαμε, από το τετέλεστε που παρέδωσε ο Κύριος το Πνεύμα του, ακολούθησαν καταπληκτικά γεγονότα. Το καταπέτασμα του ναού, όπως λέει η Εσχή στις 2, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κοιμημένων Αγίων ηγέρθη. Και σκότωσε γένετο εφόλην την γη έως ώρας ενάτης. Όλα αυτά τα καταπληκτικά γεγονότα, τα συγκλονιστικά, απέδειξαν ότι η σταύρωση του Χριστού και ο θάνατός του δεν ήσαν, όπως λένε οι πατέρες, αδυναμία, αλλά υψίστη οικονομία. Δεν ήταν αδυναμία, αλλά υψίστη οικονομία και παραχώρηση, δηλαδή, του ιδίου του Χριστού. Γι' αυτό και ο Εκατόνταρχος, όπως είπαμε, παραδέχθηκε και ομολόγησε ότι αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Μετά φαίνεται το βασιλικό του αξίωμα πιο έντονα, θα λέγαμε, από τη στιγμή που κατέρχεται η ψυχή του στον Άδη. Εκεί πλέον αποκαλύπτεται ως βασιλιάς ο Χριστός. Αποκαλύπτεται η παντοδυναμία του βασιλικού του αξιώματος και η θεότητά του, που ήταν ενωμένη με την ψυχή του. Με την εκεί παρουσία του συντρίβει, όπως είδαμε, τις πύλες του Άδη, καταλύει το κράτος και την εξουσία που είχε στις ψυχές των ανθρώπων, ελευθερώνει από τα δεσμά του σκότους τις ψυχές που πίστεψαν σε Αυτόν και τις μεταφέρει στο ανέσπερο φως της βασιλείας του. Εκεί πλέον ως κρατεός και δυνατός, όπως λένε τα τροπάρια, νίκησε, συνέτριψε τον Άδη, πήρε τα λάφυρά του, όπως ένας βασιλιάς που κατακτά και νικάει κάποιο άλλο βασιλιά, κάποιο άλλο βασίλειο, του παίρνει τα λάφυρα και τα πηγαίνει μαζί πίσω στην πατρίδα του. Έτσι έκανε και ο Χριστός, και λάφυρα που είχε ο Άδης ήταν οι ψυχές των ανθρώπων που τις κρατούσε εκεί δέσμιες χιλιάδες χρόνια. Τις πήρε λοιπόν ο Χριστός τις ψυχές αυτές, όσες πίστεψα βέβαια σε Αυτόν, γιατί ποτέ δεν υποχρεώνει ο Χριστός κάποιον άνθρωπο να σωθεί με το ζόρι. Τις πήρε και τις οδήγησε στη βασιλεία του και τις ελευθέρωσε. Με την Ανάστασή του επίσης νίκησε ολοκληρωτικά και οριστικά τον θάνατο ως βασιλεύς, κρατεός και Θεός παντοδύναμος. Και η νίκη αυτή κατά του θανάτου δεν αφορά, αδελφοί μου, μόνο στον εαυτό του. Δηλαδή δεν νίκησε ο Χριστός τον θάνατο για τον εαυτό του και μόνο, ανεστήθη μόνο ο ίδιος, αλλά μπόρεσε, πήρε εξουσία από τον Πατέρα με την Ανάστασή του να καταργήσει τον θάνατο σε όλη την ανθρωπίνη φύση, σε όλη την ανθρωπότητα, και να εξασφαλίσει σε όσους, εννοείται και πάλι, πιστεύουν σε Αυτόν και γίνονται μέλη της Εκκλησίας του, να τους εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Αργότερα, την ανάληψη της βασιλικής εξουσίας και από την ανθρωπίνη φύση του Χριστού την ανήγγειλε λίγο πριν από την ανάληψή του στους μαθητές του, λέγοντάς τους: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Δηλαδή, μου δόθηκε κάθε εξουσία και στον ουρανό και στη γη, και στα επουράνια όντα και στα επίγεια όντα. Εννοείται εδώ ότι δόθηκε σε Αυτόν ως άνθρωπο, του δόθηκε η εξουσία αυτή, όχι σαν σε Θεό, γιατί ως Θεός είχε την εξουσία αυτή, αλλά ως άνθρωπος τώρα γίνεται και ως άνθρωπος εξουσιαστής και Κύριος του ουρανού και της γης. Στη συνέχεια η ανάληψή του υπήρξε το αποκορύφωμα και η επισφράγηση του απολυτρωτικού του έργου, καθώς και ο μεγαλειώδης θρίαμβος του βασιλικού του αξιώματος. Ο Χριστός με την ανάληψή του κάθισε, όπως γνωρίζουμε, εκ δεξιών του Πατρός, αναλαμβάνοντας και ως άνθρωπος την δόξα που είχε πρώτης καθόδου του στη γη ως Θεός. Δηλαδή, την δόξα την οποία είχε ως Θεός
πριν έρθει στη γη, τη λαμβάνει τώρα και ως άνθρωπος στον ουρανό όταν ανελήφθη. Σε αυτή την δόξα του Χριστού και πάλι δεν μετέχει μόνος του, αλλά μετέχει και ολόκληρη η ανθρωπίνη φύση που βρίσκεται ενωμένη με τον Χριστό, δηλαδή η Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί, όλοι οι Άγιοι που είναι ενωμένοι με τον Χριστό απολαμβάνουν και αυτοί την δόξα που έχει ο Κύριός μας στους ουρανούς εκ δεξιών του Πατρός. Από τον ουράνιο βασιλικό του θρόνου κυβερνά και την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, βέβαια τους αγγέλους και τους δικαίους που βρίσκονται στην βασιλεία του τώρα, αλλά κυρίως κυβερνά και κατευθύνει την επιγής στρατευωμένη Εκκλησία, εμάς που είμαστε ακόμα σε αυτή την ζωή και την οποία παρόλες τις λυσαλαίες επιθέσεις των εχθρών και των διωκτών της, την διαφυλάττει αίτητο μέχρι τη συντελεία στον αιώνα. Τέλος, το βασιλικό αξίωμα του Χριστού θα λάμψει κατά την Δευτέρα του Παρουσία, εκεί που θα έλθει μεταδυνάμεως και δόξης πολλής, συνοδευόμενος από μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, και θα καθίσει επί θρόνου δόξης για να κρίνει ως βασιλεύς κρατεός ζώντας και νεκρούς. Πολλοί βασιλείς, αδελφοί μου, και πολλές βασιλείες πέρασαν από το φλοιό της γης στο διάβα των αιώνων. Πανίσχυρες και σιδηρόφραχτες αυτοκρατορίες που στηρίχθηκαν στην δύναμη του πλούτου, στη δύναμη του πλήθους, του αριθμού, στην δύναμη των όπλων και της βίας. Όλες έσβησαν σαν διάτοντες αστέρες, σαν εκείνα τα αστέρια που βλέπουμε να πέφτουν στον ουρανό τη νύχτα, τα οποία λάμπουν για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σβήνουνε. Όλες έγιναν σκόνη που την σκόρπισε ο άνεμος, όπως το άγαλμα εκείνο που είδε στον ύπνο του ο Ναβουχοδονόσορ, που αποτελείται από διάφορα μέταλλα και ξαφνικά ένα μικρό πετραδάκι ξεκόλλησε από το βουνό, το χτύπησε, το διέλυσε, το έκανε σκόνη και μετά φύσηξε ο άνεμος και το σκόρπισε σε όλη την γη και εξαφανίστηκε. Έτσι εξαφανίστηκαν. Πού είναι, σας παρακαλώ, η βασιλεία των Περσών, οι χρυσοφόροι μύδες που λέει εκεί πέρα το ρητό που έγραψαν στο Μαραθώνα? Πού είναι η βασιλεία των Βαβυλωνίων, βλέπε πουθενά να υπάρχει? Πού είναι η βασιλεία των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων, των αρχαίων Ελλήνων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βλέπετε πουθενά? Η αυτοκρατορία των Ρωμαίων που κάλυπτε Ανατολή και Δύση, την βλέπετε πουθενά? Καμία βασιλεία δεν άντεξε στο χρόνο, όλες διαλύθηκαν. Και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου και άλλες βασιλείες θα παρουσιαστούν στη σκηνή της ιστορίας. Και αυτές όμως δεν θα εξαιρεθούν από τον νόμο της φθοράς στον οποίο υπόκειται όλη η δημιουργία. Μόνο μία βασιλεία θα παραμείνει αιώνια και ασάλευτη, η βασιλεία του Χριστού, η Εκκλησία μας. 2000 χρόνια τώρα έχει ζωή, ούτε 100, ούτε 200, ούτε 500, 2000 χρόνια έχει ιστορία η βασιλεία του Θεού εις τη γη, η Εκκλησία του, και εξακολουθεί να υπάρχει και να επεκτείνεται παρόλους τους διωγμούς, παρόλες τις τρικυμίες που πέρασε. Η Εκκλησία, όπως πολύ ωραία, θα έλεγα θεόπνευστα, μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος, κλειδωνίζεται, αλλού καταποντίζεται. Είναι, λέει, σαν το πλοίο το οποίο το χτυπάνε τα κύματα λυσαλέα, αλλά δεν το καταποντίζουν, δεν το καταπνίγουν. Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά και διοκομένη λαμπροτέρα γίνεται. Όταν πολεμείται η Εκκλησία, πάντοτε νικά, και όταν διώκεται γίνεται όλο και λαμπρότερη. Και ο λόγος είναι διότι είναι θεμελιωμένη στον βράχο που λέγεται Χριστός, και όλα κύματα δεν μπορούν να την κλονίσουν. Πύλη άδου ούκα τη σχίσου είναι αυτής. Είναι προφητεία του ιδίου του Χριστού, ότι οι πύλες του άδου, δηλαδή ο θάνατος, δεν θα μπορέσει να κατακτήσει την Εκκλησία. Δεν θα δει θάνατο ποτέ η βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία. Και της βασιλείας αυτού ούκαστε τέλος, όπως είπε και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Επίσης, αδελφοί μου, καμιά βασιλεία
καμιά κυβέρνηση, κανένα κοινωνικό ή πολιτικό σύστημα δεν κατάφερε να προσφέρει στον άνθρωπο την εσωτερική γαλήνη, την χαρά, και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη και την δικαιοσύνη. Καμιά φιλοσοφία ή θρησκεία δεν φανέρωσε την πλήρη αλήθεια που να ικανοποιεί τα εναγώνια ερωτήματα που βασανίζουν την ανθρωπίνη ψυχή. Μόνο ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, που είναι το σύνταγμα της Βασιλείας Του, προσφέρουν σε όσους πιστεύουν και ζουν ως συνειδητά μέλη της Εκκλησίας Του την αθιά και αφαίρετη ειρήνη και χαρά. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει το φως, υπάρχει η ζωή. Μακριά από τον Χριστό υπάρχει το σκοτάδι και η απώλεια. Ένας Άγγλος ιατρός πριν από πολλά χρόνια, σε μια διάλεξη που έκανε στο Λονδίνο, το όνομα του Ανδρέας Κλάρκ, είπε μεταξύ των άλλων και τα εξής: κανείς που έχει μια πείρα δεν θα αφισβητήσει τα μερά αποτελέσματα της αμαρτίας και των θλίψεων που μαστίζουν την ανθρωπότητα της εποχής όπου η άλλη εποχή. Λες και μιλάει σήμερα ο άνθρωπος αυτός. Κανείς, σε όποια πίστη και να ανήκει, δεν θα αρνηθεί έστω και για μια στιγμή ότι όλα τα ανθρώπινα μέσα δοκιμάστηκαν και αποδείχθηκαν μάταια. Αλλά και κανείς που έχει λίγη παρατηρητικότητα και κρίση δεν αμφιβάλλει ότι ένα και μόνο είναι το αντιφάρμακο όλων των πνευματικών αρρωστημάτων μας, και αυτό βρίσκεται στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Δεν τα λέει ένας απλοϊκός άνθρωπος, τα λέει ένας πεπειραμένος άνθρωπος, κοσμικός βέβαια, αλλά σοφός άνθρωπος, και διαπιστώνει με την λογική του, με την πείρα του, ότι στην κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος κανείς δεν μπορεί να τον θεραπεύσει παρά μόνο ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Για τους ηλόφρονες Πιλάτους, αδελφοί μου, που ζουν σε κάθε εποχή άλλη βασιλεία, πιο άειλη και ανώτερη από τις επίγειες και τις θαρτές βασιλείες του αιώνος τούτου, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο οι βασιλείες αυτές που ξέρουμε. Για μας όμως δεν υπάρχει πραγματικότητα άλλη από την Βασιλεία του Χριστού, μπροστά στο σκύπτρο της οποίας θα κλείνουν όλοι το γόνι. Σε ένα αρχαίο χριστιανικό ναό της Δαμασκού υπάρχει στο υπέρθυρο η εξής επιγραφή. Πάνω από την πόρτα υπάρχει η επιγραφή που λέει: «Η Βασιλεία Σου, Χριστέ ο Θεός, Βασιλεία πάντων των αιώνων, και η Δεσποτεία Σου εν πάση γενεά και γενεά». Είναι φράση από ένα τροπάριο, από ένα στοιχειρό που ψάλλουμε στον Εσπερινό των Χριστουγέννων. Ο διάβολος, η αμαρτία, ο θάνατος και όλες οι αντίχριστες δυνάμεις θα έλθει κάποια μέρα που θα ξεψυχήσουν κάτω από την ράβδο της ευθύτητος, την ράβδο της Βασιλείας του Χριστού. Θα του συντρίψει, όπως είδαμε, ως σκεύη κεραμαίος, σαν τα αγκία του κεραμοποιού. «Δίγαρ αυτόν βασιλεύειν άχρησου ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα βασιλεύσει μέχρι που στο τέλος να νικήσει όλους τους εχθρούς του και να τους βάλει κάτω από τα πόδια του. Ας μην υποψυχούμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην απελπιζόμαστε. Θα έλθει καιρός που ο Χριστός θα βασιλεύσει σε όλη τη γη. Και όσοι, όπως λέει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος, και όσοι δεν θέλουν να τον δεχθούν βασιλέα λόγω οικειώσεως, θα τον δεχθούν λόγω υποδουλώσεως. Δηλαδή, όσοι δεν τον δεχθούν βασιλέα με την οικείωση που θα έχουν μαζί τους, με την πίστη και την προσήλωση προς αυτόν, θα αναγκαστούν, θέλουν δεν θέλουν, να τον αναγνωρίσουν ως βασιλέα δια της υποδουλώσεως, διότι θα επιβληθεί επάνω σε αυτούς ως παντοδύναμος και κρατεός. Και καταλήγουμε, νομίζω αξίζει και σαν ένα μνημόσυνο στον αείμνηστο Μητροπολίτη μας, τον πατέρα Αυγουστίνο, που συνήθιζε σε πολλά του κηρύγματα να καταλήγει με τα λόγια τα εξής: «Δεν θα νικήσουν τα επτακέφαλα και δεκακέρατα θηρία. Δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος και οι δυνάμεις του σκότους.
θα νικήσει το αρνίον το εσφαγμένον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ον πέδες ημνείται εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά, σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25% αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι αν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπή τη Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση τη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντα δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειρά δημοσιευμάτων τη Wall Street Journal για φερόμενε παρατυπίε πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων τη.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το
4: 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα.

0: 24.
1: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα, προετοιμάσου. Πολλές πυρκαγιές προκαλούνται από τζάκια και θερματικά σώματα. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Συντήρησε τις πηγές θέρμανσης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Προτίμησε πιστοποιημένες συσκευές και χρησιμοποίησε το κατάλληλο καύσιμο. Οι πηγές θέρμανσης θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο από έφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείς τα θερματικά σώματα σε εξόδους κινδύνου. Απόφυγε να χρησιμοποιείς μαγκάλια. Πριν φύγεις από το σπίτι, σβήσε τις πηγές θέρμανσης. Πρόσεξε τα παιδιά. Τους αρέσει να παίζουν με τη φωτιά, αγνοώντας τους κινδύνους. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
7: Μέρα. Μεσημέρι.
8: Ερτ Φλόρινας.
9: Μουσική.
10: Μουσική.
8: 96,6.
11: Stay tuned.
7: Ενημέρωση.
8: Και 99,1 στα FM.
7: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Τάξη, τάξη.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
13: Φοβερός.
14: Υπέροχος.
13: Υπέροχος.
14: Σ' αρέσει.
13: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
15: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
16: Playing the music you love.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, θωρακίζουμε το σπίτι μας. Βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ενώ δεν ξεχνάμε τα κατοικίδια μας. Αν μπει νερό στο χώρο μας, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Για οδηγίες αυτοπροστασίας επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα civilprotection.gr. Προετοιμαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, προστατευόμαστε. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
12: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
13: Παρακαλώ.
14: Η κυρία Μαρία.
13: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
14: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
12: Σας λέει ψέματα.
14: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
12: Μην τον πιστέψετε.
14: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
12: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
15: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
15: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
16: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
17: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
18: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
19: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
20: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
21: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Πέρκλης Καραφιλίδης. Στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης εντάχθηκε η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία στην πόλη της Φλόρινας με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ στοχεύει στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της περιοχής, εξασφαλίζοντας τα άτομα με αναπηρία συνθήκες ασφαλούς, αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης και παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντική ανακούφιση στις οικογένειές τους. Εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή διόρροφου κτηρίου με υπόγειο, χώρους διαμονής, διημέρευσης και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 647 τετραγωνικών μέτρων ανελκυστήρα, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη και πλήρης υποδομές προσβασιμότητας. Η δομή θα διαθέτει 9 θέσεις μόνιμης 24ωρης διαμονής με στόχο την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας σε άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Εγκρίθηκε ομόφωνα χθες από την Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας το πρώτο πρακτικό δημοπρασίας για το έργο Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων. Με την απόφαση αυτή, προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται η εταιρεία Οδομπετών με έκπτωση 13,65%. Ο οριστικός ανάδοχος του έργου εκτιμάται ότι θα προκύψει μέχρι τις αρχές του έτους. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Δανείων του Δημοσίου Τομέα στο πλαίσιο του πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας δήλωσε ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει δεσμευτεί να επιταγχύνει τις διαδικασίες και το πέτυχε. Συνεχίζει με στόχο να επιταγχύνει και την υλοποίηση του έργου. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος ζήτησε να συνταχθεί και να εκδοθεί άμεσα, ακόμη και εντός της ημέρας, η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να επιταχυνθούν οι επόμενες διαδικασίες και να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του έργου. Η δημιουργία της Σχολής Αστιφυλάκων στην Καστοριά, όπως αναφέρει η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και θα μπορεί να υποδεχθεί μέχρι και 500 δόκιμους αστιφύλακες. Τη γνώμη του για την κατάργηση του συνδέσμου ίδρυυσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών καλείται να διατυπώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημαρχείου. Των προκοινοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών καλείται να διατυπώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Αποτελούν δύο διακριτές ενότητες. Ο μαθητικός και φοιτητικός διαγωνισμός δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης απευθύνεται σε μαθητές από την 5η Δημοτικού έως και το Λύκειο, καθώς και σε φοιτητές. Τα έργα θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή. Η μαθητική γιορτή δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης έχει μη διαγωνιστικό χαρακτήρα και είναι ανοιχτή σε μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ τα έργα θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα δράσης ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων υποσύσταση νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης μετάβασης διοργανώνει ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 3 το μεσημέρι και κατά τη διάρκεια της θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των δράσεων. Πληροφορίες για την εκδήλωση δίνονται στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας. Ενημερωτική εκδήλωση νομικής πληροφόρησης με θέμα διακρίσεις στην εργασία υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομοθεσίας διοργανώνεται αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Μέσα από την παρουσίαση και συζήτηση θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις μορφές διακρίσεων στην εργασία καθώς και τους τρόπους προστασίας και διεκδίκησης των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Επιστημονική ημερίδα με θέμα τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία, επιστήμη, τεχνολογία, άνθρωπος θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 11 παρατέταρτο το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του κτηρίου διοίκησης της Πανεπιστημίου Πόλης στη ΖΕΠ Κοζάνης. Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πεδίο επιστημονικής ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με το ρόλο και τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην καρδιολογία. Δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, ενημέρωση και εκπαίδευση θα προσφέρει κινητή μονάδα των γιατρών του κόσμου, η οποία θα επισκεφθεί την πόλη της Κοζάνης το τριήμερο από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Κλιμάκιο των γιατρών του κόσμου θα πραγματοποιήσει ομιλίες για την υγιή γύρανση και μετρήσεις AIDS αύριο στις 11.30 το πρωί στο Κηφί και την 5η στις 10 το πρωί στο πρώτο καπί Κοζάνης. Εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 θα πραγματοποιήσει η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αύριο στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο Άννα Σπύρτου της σχολής. Θα γίνει υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών των τμήματων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Ψυχολογίας και του νέου Διεπιστημονικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Την επέτειο της απελευθέρωσής τους από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζουν σήμερα με σειρά εκδηλώσεων οι πόλεις των Γρεβενών, της Αιάνης και του Βελβεντού. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις στο Βελβεντό, την κυβέρνηση εκπροσωπεί υφυπουργός εργασίας Άννα Ευθυμίου, ενώ στα Γραβενά παραβρίσκεται ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός. Αρχίζουν από αύριο οι εκδηλώσεις για την 114η επέτειο της απελευθέρωσης της Πτολεμαϊδας με ομιλίες για την ιστορική σημασία της επετείου σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς. Παράλληλα στις 9.30 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός των ελευθερίων του Περδίκα. Στις 12 σε μνημεία της πόλης θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων στα σχολεία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής και περιφορά της Ιεράς της Εικόνας στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου Πτολεμαϊδας, χώρο στατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας Χαρίτονος. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη, Το Λεξικό της Ζωής Σου, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Η παρουσίαση του βιβλίου Δημιουργικότητα από τον Πάνα στον Έρωτα της Έλενας Μοσχίδη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αποσπάσματα του βιβλίου θα ερμηνεύσει η θεατρική ομάδα Επέκεινα. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μέρος της συλλογής έργων του σημαντικού Έλληνα ζωγράφου και χαράκτη Παύλου Μοσχίδη μέσα από την έκθεση ζωγραφικής που θα φιλοξενηθεί στο χώρο. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή Με Μια Αγκαλιά Τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: βάλαμε λίγο χρώμα για τα σκούρα, όπως μας είπαν οι Pixlax, μέσα από ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι, μετά τη συνένωση του Μπάμπη Στόκα και του Φίλιππου Πλιάτσικα. Λίγο χρώμα λοιπόν με τη μουσική σε μία γκρίζα και βροχερή μέρα. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν στα 21 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δεν θα ανοίξει ο καιρός σήμερα, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. Δεν θα έχει κανένα άνοιγμα, αντιθέτως γκρίζα όλη την ημέρα και αρκετά διαστήματα με βροχή. Αυτό δίνει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία το δελτίο του καιρού. Να πούμε ότι η θερμοκρασία, εφόσον δεν υπάρχει ήλιος, δεν μπορεί να σημειώσει αξιόλογη άνοδο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε 10 με 12 βαθμούς το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί αύριο θα είναι στους 6 βαθμούς. Σήμερα βέβαια να πούμε πως ήρθε μια ιδιαίτερη έτσι μέρα στο άκουσμά της. Είναι και Τρίτη, είναι και 13. Και μια δυσιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς που θεωρούν τη σημερινή ημέρα γρουσούζικη. Οι Ισπανόφωνοι μάλιστα μιλάνε στη γλώσσα τους και λένε ότι την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι. Κάτι ανάλογο βέβαια ισχύει και σε εμάς, όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία ή να επιχειρήσουν ταξίδι ή να τελέσουν κάποιο μυστήριο όπως αραβόνα και γάμο κτλ. Όταν μάλιστα είναι και Τρίτη και 13 δεν γίνεται τίποτα. Είναι μία λοιπόν πρόληψη την οποία βέβαια πολλοί θεωρούν ότι είναι μια μέρα γρουσούζικη, όμως νομίζω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Δεν τι είχε τόσο?
2: Μαυροφίδα.
1: Μαυροφίδα σε λένε, πουλάκι μου. Μαυροφίδα σε λένε. Και ποια μέρα γεννήθηκες?
2: Δεν γεννήθηκα μέρα.
1: Αλλά?
2: Νύχτα.
1: Νύχτα. Και ποια μέρα νύχτα γεννήθηκες?
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Δευτέρα δηλαδή ξημερώνοντας Τρίτη. Ε, πω γρουσουζά. Πω γρουσουζά. Απ' άλλο σπίτι, γιατί σε διώξανε?
2: Δεν με διώξανε.
1: Αλλά?
2: Πέθανε.
1: Πω, τον έφαγε στο χριστιανό γρουσούζα. Τον έφαγε στο χριστιανό. Μπρος, όξο. Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Όχι, πολύ κύριε. Η κυρία πέθανε.
1: Η κυρία? Αν δεν το λες, πες το. Αμα αυτά τα λένε.
2: Ναι,
1: άμα είναι κυρία, ναι.
2: Ο κύριος είναι μια χαρά. Ξαναπαντρεύτηκε μάλιστα μια μικρούλα 18 χρονών.
1: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, ευτυχία μου. Μπράβο. Μπράβο, μαυροφίδα. Όχι, μαυροφίδα. Λοιπόν, θα μείνεις. Θα μείνεις, αλλά υποδοκιμή.

0: Μήπως νομίζω ότι δεν έχει γίνει τραγούδι για την Τρίτη και 13. Έχει γίνει και από τον Γιώργο Μιλωνά, τον οποίο ακούσαμε τώρα. Τρίτη και 13 λοιπόν, αναφέρεται βέβαια στη γρουσουζιά της ημέρας και στην καντεμιά, όπως τη λέει ο ίδιος. Εγώ σας λέω να το προσπεράσετε αυτό το κομμάτι, μια μέρα σαν τις άλλες είναι και η σημερινή. Πάμε τώρα σιγά σιγά να την ξετυλίξουμε αυτή τη μέρα όμως, να δούμε τι φέρνει. Να πούμε Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης είναι η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 του Οκτώβρη. Έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης. Η άλλη μέρα που μας έρχεται σήμερα, φίλοι ακροατές, έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές. Κάτι που παλιότερα θεωρούσαν ότι στέλνουν οι ΦΕΗ είναι οι φυσικές καταστροφές. Να πούμε ότι η Διεθνής ημέρα καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989. Γιορτάζεται σταθερά και αυτή στις 13 Οκτωβρίου, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει τις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες.
1: Σεισμός!
2: Όχι, όνειρο ήταν.
3: Σεισμός, αλλά από κάτω.
4: Τι?
5: Δεν εθίθυλο.
4: Κι όμως εθίθυλο.
6: Και τώρα τι γίνεται?
7: Τώρα εξαρτάται από το μέγεθος.

0: Φοβάμαι λοιπόν, δεν είναι ο κόσμος μας αυτός. Ρόδες και Ελευθερία Αρβανιτάκη, και πάμε στην επόμενη ευρωπαϊκή τώρα εβδομάδα που έρχεται και αφορά τους δήμους και τις περιφέρειες. Να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, 12 με 14 Οκτωβρίου. Και κάτι άλλο που αφορά στην χώρα μας, η μέρα της ΔΕΗ, η σημερινή. Η 13η του Οκτώβρη καθιερώθηκε από το 2016 ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και αντικατέστησε την αργία της 6ης Δεκεμβρίου, ημέρα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν έχει κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε την ημέρα της ΔΕΗ.
1: Παφάς! Γιατί πέρασες αυτό, για να κάνουμε πλούσια τη ΔΕΗ!
2: Γιατί στα σκοτεινά θα μιλάμε!
1: Γιατί δεν γνωριζόμαστε! Πρέπει να βρεθόμαστε! Βέβαια! Ποιος θα βγάζει τα λεφτά! Ποιος θα βγάζει! Εσείς! Εγώ θα βγάζω! Και δώσ' του και κέτε τα κιλοβάτ! Για να χτίσει εργοστάσια η ΔΕΗ!
2: Αμάν Παντελή, σταμάτα την...

0: Κώστας Χατζής και Μαρινέλα στο τραγούδι που ακούσαμε, μας κόψαν απόψε το φως και πάμε τώρα να θυμηθούμε μία Ελληνίδα τραγουδίστρια με παγκόσμια καριέρα, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1934 και το όνομά της είναι Νάνα Μούσχουρη, η οποία κατέκτησε το κοινό με τη χαρακτηριστική κρυστάλλινη φωνή της. Γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών και ξεκίνησε από το ελληνικό ελαφρό τραγούδι για να εξελιχθεί σε διεθνές φαινόμενο με ρεπερτόριο που εκτείνεται από τη τζαζ και το γαλλικό σανσόν έως τη λαϊκή και κλασική μουσική, με περισσότερες από 300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε 5 γλώσσες. Θεωρείται σίγουρα μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Είχε τη χαρά να συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς όπως τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Quincy Jones. Υπήρξε επίσης ευρωβουλευτής, η φωνή της έγινε πρεσβευτής της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Νάνα Μούσχουρη λοιπόν έχει σήμερα τη τιμητική της.
1: Δεν αισθάνομαι σαν να είμαι μύθος, αλλά η ζωή μου ήταν μυθική γιατί δεν την περίμενα. Ήθελα απλώς να τραγουδήσω και να τραγουδήσω καλά. Το σπουδαιότερο πράγμα είναι να έχεις μια ταυτότητα. Για τον πατέρα μου είμαι πολύ ευτυχής γιατί πριν να πεθάνει μια μέρα μου είχε πάρει το χέρι όπως ήταν ξαπλωμένος και μου είπε να είσαι καλά και στην ουσία δεν χρειαζόταν να έχω αγόρι. Γιατί εσύ κρατάς το όνομα σαν να ήσουν αγόρι. Και όλο αυτό το καιρό που ήμουν έξω, κανένας δεν μου πρότεινε να έρθω να τραγουδήσω στην Ελλάδα. Δεν μεγάλωσα προσωπικά τα παιδιά μου απόλυτα. Και τις έχω και τώρα τις ενοχές, δεν τις έχω βγάλει. Γιατί πιστεύω και τα παιδιά μου αγαπάνε τη μητέρα τους πολύ, αλλά δεν αγαπάνε την τραγουδίστρια. Γιατί η τραγουδίστρια τους έκλεψε το χρόνο της μητέρας.

0: Πολλές φωνές γεννήθηκαν μία μέρα σαν σήμερα. Η πρώτη ήταν της Νάνας Μούσχουρη. Η άλλη ανήκει σε έναν τραγουδιστή με πολύ ξεχωριστή φωνή και λυρικό ύφος, τον Βασίλη Λέκα, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1960. Ο οποίος συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς ελληνικής μουσικής. Γεννημένος στην Αθήνα και αυτός, αναδείχθηκε στη δεκαετία του 80 χάρη στη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος τον επέλεξε για ερμηνευτή στα έργα του. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες όπως τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Σταμάτη Σπανουδάκη, τον Ηλία Ανδριόπουλο, ερμηνεύοντας τραγούδια που συνδυάζουν το έντεχνο και το λυρικό στοιχείο. Η φωνή του, γεμάτη ευαισθησία και θεατρικότητα, τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αξιόλογους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής.
1: 6 χρονών, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, όταν μου είπε η δασκάλα μου, «Βασίλη, θα τραγουδήσεις ένα τραγούδι στην Εθνική Γιορτή?» Μου το είπε, δεν ξέρω γιατί μου το είπε. Και λέω, «Βεβαίως». Μου το είπε σοβαρά, το αντιμετώπισα σοβαρά και ανέβηκα στη σκάλα του σχολείου για να τραγουδήσω για πρώτη φορά το χορό του Ζαλόγκου. Πιτσιρίκος, το ήξερα απ' έξω. Ναι. Και το είπα, λες και το ακροατήριό μου ήταν σαν να είμαι σε συναυλία. Κούμπωσε ο εγκέφαλός μου. Νομίζω δεν έχω παρακάμψει καθόλου αυτή την σχέση.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι λοιπόν, η μπαλάντα του Ούρη από τον Βασίλη Λέκα, η ερμηνεία του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως το τραγούδι. Και πάμε σε κάτι πιο ροκ για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας Έλληνας τραγουδοποιός και μουσικός, εμβληματική μορφή της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1964 και ακούει στο όνομα Παύλος Παυλίδης. Έγινε γνωστός σε εμάς περισσότερο μέσα από το συγκρότημα Ξύλινα Σπαθιά. Από το 2000 ακολούθησε προσωπική πορεία, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό ηχητικό και ποιοτικό σύμπαν. Η στίχη του γεμάτη ευαισθησία και υπαρξιακό στοχασμό, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο ήχο του, τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
1: Εγώ νομίζω πως είμαι τάξη με τον εαυτό μου όταν λέω τις ιστορίες μου και την αλήθεια μου. Αν αυτή καταλήγει να βοηθάει κάποιους ανθρώπους, σίγουρα το να γράφουμε στίχους, το να γράφουμε τραγούδια είναι και κάποιο είδους αυτοθεραπεία. Έχει και μια ιαματική διάσταση σίγουρα. Η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτό, που δεν μπορώ να θυμηθώ με ακρίβεια την εκκίνηση. Καμιά φορά μπορεί να είναι μια κάποια εφηβική ματαιοδοξία ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, με το οποίο εμπλεκόμαστε και καταλήγουμε στη μουσική ή στο δημόσιο λόγο. Η ματαιοδοξία είναι σίγουρα παγίδα από μόνη της, αλλά ακόμα και μια παγίδα νομίζω πως έχει σημασία πως θα την χειριστείς. Στην πορεία νομίζω ότι ανακαλύπτουμε όλα τα πράγματα που υπάρχουν μέσα μας, αυτά που αξίζει να πολεμήσουμε και αυτά που αξίζει να πούμε. Ο σημερινός Παύλος παρατηρεί ακόμη και το σημερινό Παύλο, όχι μόνο τον παλιό. Νομίζω ότι είναι καλή άσκηση να καταφέρουμε να βγαίνουμε λίγο από τον εαυτό μας και να βλέπουμε τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, τώρα, εδώ.

0: Και από τον Παύλο Παυλίδη πάμε σε έναν ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε επίσης μία μέρα σαν σήμερα, αυτό το 1951, και είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος, Έλληνας ηθοποιός με πλούσια πορεία τόσο στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση αλλά και στο θέατρο. Να πούμε βέβαια ότι τον αγαπήσαμε μέσα από το ρόλο του Ακάλυπτου στην σειρά και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή, αλλά και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές και νωρίτερα. Να πούμε ότι έχει βραβευτεί με το Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία Ακαδημία Πλάτωνος. Έχει κινηθεί με την ίδια άνεση ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα.
1: Σου παρακαλώ πάρα πολύ! Να προσέξεις τις δικές σου επιταγές, τις δικές μου να τις αφήσεις ίσκα, έτσι δεν θα βάλεις χέρι σε επιταγές μου.
2: Τι λες παιδί μου, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις αλήκη, δεν θα ισοπεδώσουμε όλα. Οι δικές σου επιταγές είναι τρυφερές, έχουν φροντίδα, στοργή, προδένεις, κατά έχουνε. Οι δικές μου επιταγές, κυρία μου, είναι ορφανές από πατέρα, γυρνάνε στους δρόμους, στα φανάρια και καθαρίζουν τα τζάμια. Εντάξει, κατάλαβες.
2: Δεν μου λες αγάπη μου, παίρνεις ναρκωτικά.
1: Όχι, αλλά θα αρχίσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτω από τα χέρια από τις επιταγές μου. Δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα εδώ μέσα. Παπακαριά, δεν καλύπτομαι, ναι. Όχι, σωστά άκουσες πριν, αλλά άλλαξα γνώμη, δεν θα καλύψω. Να πας να σφραγείς στα δικαστήρια, στο Δαλαϊ Λάμα να πας, παπακαριά! Γιατί είναι θέμα αρχής, ρε, είμαι ακάλυπτος και δεν καλύπτω! Θα την καλύψω με τη δική μου τέχνη και τρόπο! Ας το διάλογο, Καραγκιόζη! Αλήθεια μου, δημιουργείς τεράστιο πρόβλημα, έχεις καταστρέψει την πιάτσα. Εγώ τους έχω εκπαιδεύσει αυτούς όλους.
2: Όλη
1: την πιάτσα την έχω εκπαιδεύσει να τα πληρώνω 7, 8, 9, 10 μήνες μετά. Εσύ έρχεσαι και μου καταστρέφεις τον πελάτη, το χαλάς.

Τα όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά, υπογερεύματα και Γιώργος Νταλάρα στο τραγούδι που ακούσαμε, και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Πολ Σάιμον και να πούμε ότι γεννήθηκε μία μέρα και σαν σήμερα και αυτός το 1941, πολύ γνωστός, Σάιμον & Γκαρφάγκελ το συγκρότημα το οποίο μεσουράνησε στη δεκαετία του 60 και μας έδωσε πολύ ωραία τραγούδια. Με ένα τέτοιο θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι από Αιγαίο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Αιγαίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχαμε παραλυθεί επίσημα. πρέπει να σημειώσουμε είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων της του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2 και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλή στο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Χίου είναι ότι περίπου οι 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία. Μάλιστα. Στην Αθήνα να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου. Ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές.

0: Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσείς, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο Εδώριο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φθιώτιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί. Για πρώτη φορά εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας. Μεταξύ των κατηγορουμένων των 18 βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου για να μας πει, καθώς εκεί Παύλο έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
2: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές, τόσο σε λυκείες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά.

0: στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Περσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κύριος Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωση για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η ακροματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους ενεργείες στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των 3 σημερινών Έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στον Νευροκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα. Ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό, χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Θα επιδεινώνει το καιρός από το βράδυ, έτσι η Διεθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο μυστεγασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα ανέφερε και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί και πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη
0: βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα γυρώνται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών. Ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα, βέβαια, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα με έκσταση, δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών, αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον, συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα της, του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο. Συγγνώμη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν τσαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συγχωριανοί του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάρουν τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του αισθείοντος πλαισίου, ενώ η παράταξη κοινού των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκου Ιωάννης Σίμαρης, και ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίηση των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερούμενων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι, και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερούμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περισσότερο η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη, μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες, ούτε κατύψος, ούτε κατέκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ότι, για παράδειγμα, στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη.
3: Λοιπόν,
0: σε ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε, από ό,τι φαίνεται, στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσεις προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση στους ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν ημέρα ή νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει οι αστυνομικοί της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και 3 ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην εμπρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με 2 ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μες. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί τη στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών, υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεται, απουσία από την εργασία και συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Τώρα από την πλευρά του Διευθυντής Δευτερομάθειας αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή τους. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική. Και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την Εθνοτήτου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαϊδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθήτων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλο τροχύλατο σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση του, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει και η χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή και χειρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8. Έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια Σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
3: Κριτήρια, ναι. Κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε ντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, ναι, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι, έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε για κάτι ακόμα εδώ.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει.
2: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
3: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
2: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
4: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.

0: με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού που πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό. Κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός.
1: Ναι.
0: Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέοντα, ναι, στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 25%. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τριχρονών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός.
1: Ακριβώς.
0: Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία,
1: ναι, που δημιουργείται από τις ενεργειακές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Η Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή

0: είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το δίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
2: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η
3: σεζόν.
2: Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή Ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
4: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
3: μπορεί
4: δυνατόν.
3: Μπορεί να είναι 25%.
4: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
0: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίστευε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25% και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για το Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές. Στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις συνεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία, το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές, το άλλο όμως που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει σε εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια, ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε και ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
3: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και στη διπτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινα συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινα συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Mm-hmm. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
5: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις, ναι. Να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
1: Και είναι πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη, οι εργαζόμενοι με τις φουγκαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μπαίνουν να τη συμμαθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Στις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίο, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης, και αποτυχίο. Εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιά στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας. Οπότε, σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι, και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
8: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζεται την ενδιαστάσει σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί συνελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσεις ζύγου τους και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ντόνα αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα, δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η πρόέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News.
10: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γκράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
11: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ,
10: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητηρίου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματονόμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα που προστίθενται, οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές καθυλήσεις και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πολυτεχνικής ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είπαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα, χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καβέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί. Και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωσης κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές καθυζήσεις και θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
13: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα, θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός σας. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έφερε έσοδα στο κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση.
14: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής της ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, η σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Η παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
1: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή, στην Παρασκευή.
14: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση αυτοπορική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος. Λογικά, την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βέβαια η επίπεδη τεθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά, συγγνώμη, με την εξαιτία τη οποία δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και από εκεί και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιπολίτευση μπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της. Είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησε από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποδιευθυντή ψηφιακή επικοινωνία σήμερα το πρωί.
1: Ναι, γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση είναι ότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
14: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Μαρινάκης, οι όποιοι συνεντεύξεις τοποθετήθηκαν, τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα μας κάλεσε από τη συνέντευξη, να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικό στόχο είναι η αυτοδυναμία, και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνεια και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παραγωγή, προς όποιους είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα, ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν, λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και έπειτα έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχω δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη, την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 67%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάδα
1: και το Πασό, που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
14: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητική παράγοντα, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κατ' ιδίαν. Είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιπολίτευση τα πράγματα είναι αρκετά
1: δύσκολα. Και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβαση του αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπες, το οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το Πασόκ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κόμματων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του Πασόκ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα απολώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε mm-hmm. και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας mm-hmm. και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
15: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το Πασόκ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του Πασόκ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του Πασόκ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη, απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
16: Με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό. Το φώτο Πασόκ να είναι στην πρώτη θέση, μόνο έτσι είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το Πασόκ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και θα την καταθέσει στην Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια, με την θηλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του Πασόκ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθετε. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκεί την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε από την Θεσσαλονίκη ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη, συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του, κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια. Ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μεταφέρθηκε, μάλλον μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Ακριβώς και τώρα, πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα απόρρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη ως προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή η επικυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, ναι, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου. Ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίωση στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain.
8: Το νέο άλμπουμ του Michael Kivanuka έρχεται τις επόμενες μέρες. 4 λεπτά μετά τις 3 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, αυτό το βροχερό, φθινοπορεινό έως και χειμωνιάτικο, χωρίς ίχνος υπερβολής να πούμε σήμερα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4 με πολλές νέες παραγωγές και σήμερα. Μόλις 10 βαθμούς η θερμοκρασία σε μια μέρα που πραγματικά από τη ζέστη πήγαμε στο κρύο. Αλλά σιγά σιγά βέβαια ο χειμώνας είναι μπροστά μας, μιας και αισίως φτάσαμε στη 13η μέρα του φετινού Οκτώβρη. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Γκουτζιδιομήτρος. Το Summer Clothes λοιπόν είναι το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του Michael Kivanuka. Θα είναι ο πέμπτος ολοκληρωμένος δίσκος, το Flutes, το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μας ακούτε στους 100,2 αν βρίσκεστε στη Δυτική Μακεδονία μέσω των FM, φυσικά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, όπου και αν βρίσκεστε στη διεύθυνση www.erteco.gr. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Αυτός λοιπόν είναι ο Michael Kiwanuka, Summer Clothes, το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ που έρχεται τις επόμενες μέρες. Και φυσικά θα το παρουσιάσουμε και αυτό αναλυτικά, όπως κάναμε και με τα 4 προηγούμενα του, από το μακρινό πλέον 2011-12 μέχρι και σήμερα. Πάμε σε κάτι εντελώς καινούριο. Επιστρέφουν οι Menachem Street Band με καινούριο άλμπουμ. Illusions θα λέγεται ο δίσκος, ο οποίος αναμένεται να βγει στην αγορά στις 13 Νοεμβρίου. Είναι το νέο άλμπουμ, το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ για το συγκρότημα και το πρώτο μετά από αυτό που είχαν βγάλει το 2021, το The Exciting Sounds of Menachem Street Band. Για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το άλμπουμ των Menachem Street Band, There Before the Sun.

Αφήνουμε τους Valves, σίγουρα με το άλμπουμ τους θα ξανασχοληθούμε. Πάμε στο Muse, πάμε σε ένα καινούριο άλμπουμ που δημιούργησε μαζί με τον Pharrell Williams ο John Legend. Αξίζει να σταθούμε λοιπόν σε αυτό, για πάρτε μια γεύση. Είναι το Fireflies.

Fireflies από τον κύριο John Legend μαζί με τον Pharrell Williams σε μια πολύ πετυχημένη συνεργασία. 20 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι σε αυτό το βροχερό και κρύο ψυχρό από μεσήμερο της Τρίτης, τη 13η μέρα του Οκτώβρη. Ελπίζουμε να μην είστε προληπτικοί. Εδώ λοιπόν, όπως και χθες, συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες. Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη έχουμε τη δεύτερη εκπομπή της νέας σειράς με το αφιέρωμα σε εμβληματικά τραγούδια και άλμπομς των Zeros, την Πέμπτη άλλο ένα αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή ενός καλλιτέχνη και την Παρασκευή βέβαια, όπως Δευτέρα και Τρίτη, και πάλι νέες κυκλοφορίες. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα για το τι περιλαμβάνουν οι εκπομπές μας από τις 3 μέχρι και τις 4 αυτής της εβδομάδας. Για να πάμε τώρα στον Peter Gabriel, ένα ακόμη single από τα δεκάδες, και δεν υπερβάλλω, που μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια, μιας και τα 2-3 τελευταία χρόνια, μιας και κάθε 1-1,5 μήνα μας δίνει και από ένα single. Έχει ανακοινώσει ότι όλα αυτά θα τα συμπεριλάβει σε ένα άλμπουμ που θα βγει στην αγορά εδώ τώρα προς τα τέλη του 2026. Το τελευταίο του είναι αυτό εδώ, το Face the War, Brightside Mix, Peter Gabriel. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλες συστάσεις για τον Peter Gabriel.

και από τον Peter Gabriel στους Fontaines DC. Χτες μας παρουσίασαν το Where Is Gone, τη συνεργασία τους με την Ροζαλία. Ουσιαστικά αυτό είναι το τρίτο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται αυτή την Παρασκευή και αναφερόμαστε στο Dopamine Chamber. Είναι η νέα δισκογραφική δουλειά των σπουδαίων Fontaines DC, αν όχι κορυφαία τωρινή alternative μπάντα, μια από τις κορυφαίες, και βέβαια είναι μια δουλειά σε παραγωγή του σπουδαίου James Ford. Το Where Is Gone, αυτό το τραγούδι με τα φωνητικά του Carlos Connell, του τραγουδιστή δηλαδή, των Fontaines DC και της Ροζαλία, είναι ουσιαστικά η πρώτη συνεργασία που κάνουν σε τραγούδι τους, σε δίσκο τους, οι Fontaines DC με κάποιον άλλον. Και όπως αναφέρει ο frontman του συγκροτήματος, δηλώνει ότι είναι θαυμαστής της Ροζαλία από το debut της άλμπου μέχρι και τις μέρες μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το τρίτο τραγούδι και την Παρασκευή θα έχουμε και αναλυτική παρουσίαση του δίσκου των Fontaines DC. Where is Gone με την Ροζαλία.

Μια ωραία τρυφερή στιγμή από το επερχόμενο άλμπουμ των Fontaines DC, αυτό το ντουέτο του συγκροτήματος με την Ροζαλία στο Where Is Gone. 31 μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι στην Earth Kozanis και την Earth Florinas, σε αυτό το απόμεσημέρο της Τρίτης. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο μαγικό κόσμο της διεθνούς δισκογραφίας και τώρα σε ένα θρύλο, τον κύριο Robert Plant, ηγέτης, τραγουδιστής των θρυλικών και μοναδικών Led Zeppelin από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι και τις αρχές των 80s. Έχει βέβαια και τη σόλο του καριέρα. Το 2025 σας παρουσιάσαμε το 12ο στούντιο άλμπουμ του, το Saving Grace. Τώρα αυτό το άλμπουμ ακολουθείται από μια digital release, από μια δηλαδή ψηφιακή κυκλοφορία. Μόλις πριν από λίγες μέρες βγήκε το EP, το EP που έχει τον τίτλο Saving Grace All That Glitters. Μέσα από αυτό ακούμε το The Blackest Crow.

Αυτό είναι το συγκρότημα των Automatic από το LA, ένα συγκρότημα που το γνωρίσαμε το 2017. Δισκογραφικά βέβαια, το πρώτο τους άλμπουμ το κυκλοφόρησαν 2 χρόνια αργότερα, το 2019. 3 ολοκληρωμένους δίσκους έχουν μέχρι και τώρα. Αυτό είναι το Shadow Play.

Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάτι από ένα συγκρότημα που το έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια και αναφερόμαστε στους The War on Drugs. Βρίσκονται κοντά στο να κυκλοφορήσουν ένα καινούριο άλμπουμ, μιας και το τελευταίο τους ήταν της χρονιάς του 2021, ήταν το I Don't Live Here Anymore. Έχουμε παρουσιάσει και τις προηγούμενες εβδομάδες το Who's That, αλλά και το Now We Talking από τους The War on Drugs. Σήμερα επιλέγουμε να θυμηθούμε το Lost in the Dream.

Πάντα στο γνωστό ατμοσφαιρικό στυλ τους, οι The War on Drugs με το Lost in a Dream, και τώρα στο θρυλικό David Byrne. Τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τις δουλειές του με τους μέγιστους Talking Heads από τα τέλη των 70s μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχει όμως και πολλά άλλα κάνει στη ζωή του ο David Byrne εκτός από τη σόλο του καριέρα. Έχει φτιάξει ένα label κόσμημα όπως η Luaka Bob. Γενικότερα είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα. Εδώ θα σταθούμε σε ένα καινούριο, το Let Me Sell Your Dream, ένα post-punk τραγούδι που έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Daniel Reberton, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από την Mandator Records, και είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για το Musk, το ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στον δισεκατομμυριούχο αυτό Elon Musk. Βραβεύτηκε μάλιστα και από την Ακαδημία το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Εμείς δεν το είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, αν και το τραγούδι έχει μόλις μια εβδομάδα που βγήκε. Είναι το Let Me Sell You A Dream και πάμε να το ακούσουμε.

an imitation mode. I'm a chill.

Let me sell you a dream από τον David Byrne. Στα 50 λεπτά μετά τις 3 έχουμε περίπου 9 με 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Δύο ακόμη επιλογές με τις νέες κυκλοφορίες φυσικά και θα συνεχίσουμε την Παρασκευή, μιας και αύριο και μεθαύριο ακολουθούν οι αφιερωματικές εκπομπές που κατά κόρον κάνουμε τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Για να πάμε σε αυτό εδώ με τον τίτλο The Business. Εδώ έχουμε τους Monophonics και όχι μόνο. Ακούστε το και θα πούμε σε λίγο περισσότερα γι' αυτό.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το The Business, είναι προπομπός από ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που κάνει ο Mike James Crickland με το εμβληματικό αυτό ψυχεδελικό soul συγκρότημα από το San Francisco, τους Monophonics του Kenny Finnegan. Ένα άλμπουμ που θα βγει με τον τίτλο The Business σε λίγες μέρες, στις 30 του Οκτώβρη. Και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση οι Monophonics να κάνουν κάτι, είτε δικό τους, είτε συνεργασία με κάποιον άλλο καλλιτέχνη, και εμείς εδώ να μην το παρουσιάσουμε. Στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, θα κλείσουμε με Father John Misty. Όπως είπαμε και πριν, με τις νέες κυκλοφορίες θα καταπιαστούμε και πάλι την προσεχή Παρασκευή. Αύριο Τετάρτη μην χάσετε την δεύτερη εκπομπή με το αφιέρωμα που έχουμε στα Zeros. Θυμόμαστε σημαντικά τραγούδια και σημαντικά albums και από αυτή τη δεκαετία, όπως κάναμε δηλαδή με τα 80s και τα 90s. Τώρα μας απασχολεί η δεκαετία, κάθε Τετάρτη από το 2000 μέχρι και το 2010. Και βέβαια βαδίζουμε προς το τελευταίο κομμάτι του χρόνου για να οδηγηθούμε εκεί κάπου στα μέσα του Δεκέμβρη στην ανασκόπηση της χρονιάς, αυτό που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια από την ΕΡΤ Κοζάνης. Σας αφήνουμε αφού ευχαριστήσουμε τον Σωτηρή Νάστο που ήταν στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, τον Χρήστο Τσομπανάκη που ρύθμισε τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης και τον Νίκο Κουτζιομήτρο που είχε την επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια, παραγωγή, αλλά ήταν και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους σας ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, αυτή την μελαγχολική, βροχερή και κρύα μέρα του Οκτώβρη, και αύριο θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, κλείνουμε με Father John Misty και το The Expanded Universe. Γεια σας!

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B. Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
4: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια, Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

με Σαντέ και Why Can We Live Together ήρθαμε σήμερα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα και δεν αφορά μόνο τις διαπροσωπικές σχέσεις, αφορά γενικά τις σχέσεις. Το Why Can We Live Together είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές σε αυτόν τον δύσκολο, περίεργο και απρόβλεπτο κόσμο πλανάται, νομίζω. Αλλά απάντηση δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, σε αυτό το βροχερό φθινοπορεινό απόγευμα Τρίτης, 3 και 13 έχει ο μήνας. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Βλέπω Ελπίδα Παπουτσί, την έχει πιάσει το 3 και 13 κανονικά, έτσι το

0: Καλά, το σε έπιασα. Λοιπόν, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο μέχρι τις 6 και Κωνσταντίνο Παντζούλη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω να είστε κάπου ωραία και ήρεμα.
1: Birds flying high, I don't know how they feel.
0: Κάπου στεγνά.

Κούτιμαν και Ντέκελ και My Everything και λίγο πριν το Here Comes The Rain Again σε μια εκδοχή με Σον Νεσκοφέρη και με διάθεση λοιπόν που ταιριάζει με αυτόν τον καιρό και με την ημέρα, ειδικά για όσους θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι να φοβόμαστε μια ημέρα, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι ρετρό που έβλεπα νωρίτερα. 10 πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα αλλά θα έμοιαζαν εξωπραγματικά το 1986. Τότε που, όπως γράφει το άρθρο, ένας κόσμος γεμάτος smartphone, άμεσες βιντεοκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη θα φαινόταν πραγματικά σαν ένα αδύνατο όραμα για το μέλλον. Οι υπολογιστές ήταν ογκώδεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες σήμαινε επίσκεψη σε βιβλιοθήκη ή αναζήτηση σε έντυπο βιβλίο αναφοράς και 4 δεκαετίες αργότερα η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, φέρνοντας καινοτομίες που κάποτε θα ανήκαν αναμφισβήτητα στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ ευρυτερής μεταμόρφωσης, γράφει το The Independent με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Και αυτές λοιπόν οι 10 αλλαγές που παρουσιάζει είναι ότι έχουμε δημόσιους χώρους χωρίς καπνό πια. Το νούμερο 2 είναι ότι θεωρείται παράνομο, τουλάχιστον θεωρητικά, οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την εργασία, για την ίδια εργασία, και αυτό πρέπει να θεωρείται νίκη, λέει. Είναι το κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας φυσικά, είναι το ευρώ και όλες οι ψηφιακές πληρωμές πλέον, είναι τα πιο έξυπνα οχήματα, είναι η απεριόριστη ψυχαγωγία με πρόσβαση σε πολλές τηλεοπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ροής, διαδικτυακές πλατφόρμες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστα κανάλια στην τηλεόραση και νοικιάζαμε και βιντεοκασέτες επίσης. Η τηλεργασία είναι μια αλλαγή ακόμα, είναι οι συνομιλίες με τους υπολογιστές, είναι ότι επίσης πια δεν χανόμαστε στους δρόμους. Υπάρχουν αυτοί οι ψηφιακοί χάρτες με τις φωνητικές οδηγίες που έχουν αντικαταστήσει τους έντυπους οδικούς χάρτες. Και κάτι που μας αφορά εμάς είναι το κομμάτι της μουσικής, λέει, που η αγορά δίσκων, η ηχογράφηση τραγουδιών από το ραδιόφωνο απαιτούσε εκείνα τα χρόνια υπομονή. Σήμερα το streaming παρέχει άμεση πρόσβαση σε τεράστιες μουσικές βιβλιοθήκες.

μας αδυναμία, το νέο μας κόλλημα. Κυκλοφόρησε χθες. Φοντένς φυσικά και Ροζαλία. Φαντάζομαι το έχετε ήδη ακούσει. Where is Gone, νέο single από άλμπουμ που βγαίνει την Παρασκευή.

Where is gone, λοιπόν, Fontaine's και Ροζαλία, απίστευτη συνεργασία, απίστευτο τραγούδι επίσης, και νομίζω ότι είναι φανερό πως έχουν πάει τον ήχο τους ένα βήμα παρακάτω. Ακούγοντας το χθες το βραδάκι που κυκλοφόρησε, σκέφτηκα, και το λέω φωναχτά, σκέφτηκα αυτό, ότι επιτέλους ένα τραγούδι, τραγούδι. Πάμε για τις 4:30 για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ραφαέλ Σάντι και το Good Man εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Στο απόγευμα της Τρίτης κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε και εκείνες που έχουν κάτι να μας πουν και μιλάνε κυρίως στο συναίσθημα. Λοιπόν, εδώ η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα. Και από τα παλιά στα καινούργια, έτσι πάει το πράγμα στη ζωή. All around the Woman Sisters. Με την τρομερή οικογενειακή ιστορία. Πώς το λέμε, το μήλο και τα λοιπά.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Tudo que eu preciso.

Lost Frequencies και Mary Froes. Το παραίζω κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και θυμάστε ότι είναι αυτή η εβδομάδα που μας πηγαίνει στη μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου μας, στη μεγάλη γιορτή του Κόσμος 93,6 που κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει με το Radio Sounds Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή που μας έρχεται, το Σάββατο και την Κυριακή. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της γιορτής μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή, που σημαίνει ότι χρειάζεστε 5 τραγούδια και μπορείτε να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχετε λοιπόν μια ιστορία να διηγηθείτε και να την ντύσετε με μουσική, ο Κόσμος 93,6 σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. 5 τραγούδια λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο επίσης. Είναι πολλές τις φορές που κανείς κάνει εκπομπή και παίζει τραγούδια και έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για ένα όνειρο, γιατί όχι, για μια εμπειρία που μπορεί να έχετε ζήσει. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε το δικό σας θέμα και να χτίσετε γύρω από αυτό μαζί με 5 τραγούδια μια ημίωρη εκπομπή που θα έρθετε να την ηχογραφήσετε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να στείλετε την πρότασή σας μέχρι αύριο στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του Κόσμος θα επιλέξει 10 προτάσεις και θα καλέσει τους ακροατές που τις υπέβαλαν να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, για να την ακούσετε και εσείς και οι φίλοι σας και εμείς και το κοινό. Οπότε στείλτε την πρότασή σας με email στο cosmos@ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασης μέχρι 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ετοιμάστε και τα 5 τραγούδια σας για να έρθετε την Κυριακή να ηχογραφήσετε την εκπομπή σας, αν είστε ένας ή μία από τους 10 τυχερούς. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια τραγούδια θα επιλέξετε. Και τώρα λέω να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο χρόνο, σχεδόν 50 χρόνια πριν. Έχω πολλές μέρες που θέλω να το ακούσουμε και δίσταζα. Και σήμερα είπα όχι, ταιριάζει με τον καιρό. Αυτό είναι το Fantasy.

Gregory Porter, Liquid Spirit από το 2013 αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, πάμε από την αρχή, θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής να σας πω για την ταινία Μαρισέλη. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Ηλία Δημητρίου που απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Φλωρεντίας και είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Αυτή η ταινία που αφηγείται την ιστορία της Μαρισέλ, μιας Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού που αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου και μέσα από τη συνύπαρξή τους αποτυπώνονται τα περίπλοκα συναισθήματα της κατάστασης που βιώνει με τη μοναξιά, την εξάρτηση και την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία να κυριαρχούν. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ζαρ Ντονάτο, η οποία πλαισιώνεται από ηθοποιούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, και η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, ένα τραγούδι δρόμος, μικρή ανάσα, επιστροφή στη μουσική μας σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί, John Legend. Αυτό είναι το Daylight.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer και Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: lidl.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

And it's too late now for me to just forget. Αυτό ήταν το Fragile Thing, λοιπόν. Και είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Γυρίσαμε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε μέχρι τις 6 και σήμερα μαζί με Ελπίδα Παπούτση στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα όπου φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 2-10-6-06-64-29, χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social, εκεί μαθαίνετε και τα νέα μας και τι συμβαίνει στο σταθμό, και επίσης περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

ο Ανδρέας ασχολείται με αυτά τα σύμβολα της πόλης, τα περίπτερα που είναι τόσο γνώριμα και που κρύβουν πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω τους, αλλά πολλές φορές κάπως την ξεχνάμε. Έχει μελετήσει λοιπόν τα περίπτερα και κάνει τα δικά του γλυπτά, γιατί είναι γλυπτά στην πραγματικότητα. Και η έκθεση αυτή αποτελεί και μια φυσική συνέχεια ενός κιόσκ του Fresh Kiosk που έχει φυσικό μέγεθος. Έχει μέγεθος αθηναϊκού περιπτέρου και το δημιούργησε ο Ανδρέας για το ξενοδοχείο έπειτα από έρευνα στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη αισθητική των ελληνικών περιπτέρων. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά, η ώρα να παρουσιάσει τις δικές του δημιουργίες που έχουν και διαφορετικά μεγέθη και είναι απίστευτες οι λεπτομέρειες και ο τρόπος που αποτυπώνει πάνω σε αυτά τα κίτρινα τρομερά περίπτερα της εποχής τα περιοδικά που υπήρχαν, τα εξώφυλά τους, τα αντικείμενα, το τηλέφωνο, γιατί σας θυμίζω ότι κάποτε το περίπτερο ήταν το σημείο όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Από την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει αυτή η έκθεση στην Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους, θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά και μας θυμίζει μέσα από αυτά τα έργα τέχνης ο Ανδρέας Φίντς την ιστορία και της πόλης που ξεχνάμε και βάζουμε στην άκρη μερικές φορές. Μας θυμίζει όμως και πολλά πράγματα από τα νιάτα μας και από τα συναισθήματά μας.

Μιχαήλ Μελετέας, Someone Else από την πρώτη του δουλειά, τον πρώτο του αυτό δίσκο που έχει και αυτό τον τίτλο, και όλοι μιλάνε για τον δίσκο, τον ελληνικό δίσκο της χρονιάς, ή ότι θα είναι ανάμεσα πάντως στα άλμπουμ που ξεχωρίζουν για το 2026. Διάβασα που λέτε σήμερα για τη Μυρσίνη Αριστίδου και την πρώτη φορά που καταθέτει η Κύπρος στα Όσκαρ. Και με την πρώτη της ταινία «Κράταμε», η Μυρσίνη Αριστίδου γύρισε ουσιαστικά την πρώτη ταινία που θα καταθέσει ποτέ η Κύπρος στα Όσκαρ, και βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ Sundance, και εκεί κέρδισε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, όταν το μεγάλο μήκους ντεμπούτο της «Κράταμε» τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο τμήμα του World Cinema, ξεκινώντας μια εντυπωσιακή πορεία. Η ταινία λοιπόν που η Αριστίδου αντιμετωπίζει ως ολοκλήρωση μιας άτυπης τριλογίας για διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα και κόρης, ακολουθεί την 11χρονη Ήρης που μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα, και θέλοντας να τον γνωρίσει τον προσεγγίζει εκεί όπου μένει σε απομόνωση. Και η Αριστίδου παραχώρησε μια συνέντευξη στο News 24/7 για το πως έφτασε μέχρι εδώ, και ποιο είναι το σινεμά που την σχημάτισε, αλλά και ποιες είναι οι ιστορίες που θέλει να πει πολύ. Και σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη δίνει μια απάντηση που νομίζω ότι μας λύνει και την απορία γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το σινέμα. Λέει λοιπόν ότι στην πορεία ανακάλυψα ότι το σινέμα είναι μια γλώσσα στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν όσα στην καθημερινή μας ομιλία μοιάζουν ασυμβίβαστα. Μπορείς να αγαπάς κάποιον και να θέλεις να φύγεις από κοντά του, να θυμώνεις και την ίδια στιγμή να τον καταλαβαίνεις. Μια εικόνα, λέει, μπορεί να χωρέσει αυτή την αντίφαση χωρίς να χρειαστεί να τη λύσει.

σήμερα που λέτε το μεσημεράκι. Έψαχνα κάποια πράγματα, κάποιες μουσικές. Και θυμήθηκα αυτό εδώ βλέποντας το. Mystery of Love σε ακουστική εκδοχή. Σουβιαν Στίβενς, θυμάστε?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αρεσέν, Catherine de Bourg, 2016, Like Old You, στο remix από Hugo Kant. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Ήταν από εκείνα που στο κόσμο αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είναι ο σταθμός στον αέρα, έχουν περάσει πολλά τραγούδια, αλλά κάποια έχουν αφήσει λίγο περισσότερο το στίγμα τους. Λοιπόν, 25 χρόνια στον αέρα. Κόσμος 93,6 το γιορτάζει αυτό το τρίμερο που έρχεται, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σβήσουμε μαζί τα κεράκια. Έχουμε και live εκπομπές από εκεί την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο επίσης. Έχουμε DJ sets, έχουμε προβολές, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα AI or not AI, με τίτλο AI or not AI, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και το Σάββατο θα ακολουθήσει και back-to-back party με τους παραγωγούς του σταθμού. Η δική μας ώρα είναι στις 11, έχω να σας πω, να είστε εκεί, έτσι, είναι λίγο αργά, αλλά να είστε. Λοιπόν, και την Παρασκευή θυμίζω ότι έχουμε αυτή την φοβερή συνάντηση με τον Γάλλο Σόλμαν Τιουάιο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και την Κυριακή θα δούμε live Μάνι και μετά Αλκιόνι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε. Τα γενέθλια του κόσμου είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να σκεφτούμε όλες αυτές τις στιγμές που πέρασαν αυτά τα 25 χρόνια ακούγοντας Κόσμος 93,6. Αναμνήσεις λέγεται αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Θέλω πολύ να το ακούσουμε live αυτό την Παρασκευή το βράδυ. I've got to travel alone.

Tame Impala και το Loser και λέγαμε πριν για σινεμά. Σήμερα μάθαμε ότι ο Θανάσης Νεοφώτιστος αποσύρει την ταινία του από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία παραγωγής του, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, ανακοίνωσε ότι σεβόμενη την επιθυμία του σκηνοθέτη αποσύρει την ταινία του, το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια, από το Film Forward του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτό το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο μεγάλου μήκους του βραβευμένου δημιουργού δεν θα πραγματοποιήσει την ελληνική του πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση του Νοεμβρίου. Σεβόμαστε, λέει, απολύτως το δικαίωμα του φεστιβάλ να διαμορφώνει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμούν να παρουσιάζεται η δουλειά τους. Και η συγκεκριμένη θέση στην οποία προσκλήθηκε η ταινία στο πρόγραμμα του φεστιβάλ θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην καλλιτεχνική της ταυτότητα, τη δυναμική διεθνή πορεία της, την ενθουσιώδη υποδοχή από τον ξένο τύπο και το πλαίσιο που οραματιζόμαστε για την ελληνική της πρεμιέρα, λέει αυτή η ανακοίνωση. Απ' την άλλη, ο Θανάσης Νεοφώτιστος είπε ότι αν κάτι μου έμαθε αυτή η μακρά διαδρομή είναι πως το πού στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Ο τελικός προορισμός μιας ταινίας δεν είναι τα βραβεία ούτε τα φεστιβάλ, αλλά η συνάντησή της με το κοινό. Λυπάμαι, λέει, βαθιά που αυτή η συνάντηση δεν θα γίνει στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά υπόσχομαι στο κοινό ότι θα συναντηθούμε σύντομα αλλού. Το Αγόρι, λοιπόν, με τα Γαλάζια Μάτια, περιμένουμε να το δούμε. Κρατάω όμως αυτή τη φράση, αυτά τα λόγια του Θανάση Νεοφώτιστου που λέει ότι αν κάτι μου έμαθα αυτή η μακρά διαδρομή είναι το που στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε.

από τις αδυναμίες μας στο καλοκαιριού, Leon Bridges. Your love is electric. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Claudia Matola για το επόμενο 2 ώρα εδώ στο Κόσμος. Αν είστε κάπου μέσα και δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, καλό είναι να μείνετε σπίτι. Βλέπω το χάρτη της πόλης με την κίνηση αυτή την ώρα και δεν θέλω, όλα στο κόκκινο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντιζε τον ήχο σήμερα και την τελεπόρησα, η αλήθεια είναι.

Γιατί μερικές φορές στις εκπομπές ξέρεις, έχεις το πρόγραμμά σου και λες όχι, θα τα αλλάξω όλα τώρα. Είναι και Τρίτη και 13. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 6ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fury και Wondrous Place, Κόσμος 93,6, βροχερό το απόγευμα 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Μετράμε τις μέρες για το μεγάλο event, για το φεστιβάλ Κόσμος για τα 25 χρόνια που έχουμε, ένα πολύ πολύ μεγάλο πάρτι που θα κρατήσει 3 μέρες με ό,τι πιο ωραίο θα ζήσουμε, με μουσικούς, με καλλιτέχνες που θα παίξουν live, με DJ sets, με ακροατές του κόσμου που θα κάνουν ζωντανά εκπομπή. Όλα αυτά τα ωραία που θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, που μόλις ήρθατε στην παρέα μας και μπορεί να μην ξέρατε αυτά τα νεάκια, θα τα πούμε και αυτά. Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, μέχρι τις 8 παρέα στους 93,6.

Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, αυτό το αριστούργημα του Fogerty, τον Creedence Clearwater Revival, και είναι από αυτές τις μελωδίες που πολύ δύσκολο, όποιος και να το διασκευάσει θα είναι δύσκολο, τόσο ωραία η μελωδία του, ο στίχος, τόσο ωραίο, ωραία φτιαγμένο αυτό το τραγούδι που σε όποια εκτέλεση και να το έχουμε ακούσει όμορφο είναι, εντάξει, πόσο μάλλον να το πάρει στα χέρια του Rod Stewart όπως τώρα που το ακούσαμε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου για να καλείτε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Vibe, στο Viber, official σελίδες, τα social media όλα. Ακολουθείς και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

Train to Georgia, το ακούσαμε, το ακούμε από Gladys Knight and the Pips, αλλά μέσα έχει ένα στίχο. Παίζει να είναι από τους ιερότερους στίχους που θα μπορούσε να ακούσει κανείς. Αυτό που, δηλαδή, ο τρόπος που τοποθετείται, έτσι, γιατί έτσι όπως το ερμηνεύει και η Gladys Knight και όποιος έχει ερμηνεύσει το Midnight Train to Georgia, έχει να κάνει τώρα με το τραγούδι, με το πώς ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες που περνάνε τόσοι στίχοι που έχουν περάσει έτσι και δεν έχει δρώσει αυτή. Που λέει, θα προτιμώ να ζω στον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου, σε έναν άλλο κόσμο, όχι στο δικό μου, σε αυτό που έχει χτίσει δηλαδή ο εαυτός μου, η προσωπικότητά μου, τον δικό μου κόσμο, αλλά στον κόσμο κάποιου άλλου, από το να είμαι στο δικό μου κόσμο μόνη, χωρίς τον άνθρωπο που θέλω στη ζωή μου. Θλιβερό αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά όταν ακούς από την Gladys Knight, λες, ωραίο. Ωραία τα λέει Gladys.

Blind Boys of Alabama σε αυτό το Way Down in the Hole. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, πάρτε κόσμος. Τρεις μέρες, τρεις ολόκληρες μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βρισκόμαστε στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νινιάρχος. Όλος ο κόσμος, όλη η παραγωγή με DJ sets, με βινίλια, με εκπομπές, με πάνελ συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη.

μαραθώνιος εκπομπών που θα γίνει το Σάββατο με Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα. Όποιος βρεθεί εκεί θα είμαστε από το πρωί, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Έτσι και DJ set. Την Παρασκευή λοιπόν ξεκινάμε. Αυτή την Παρασκευή, να τα λέμε για να ξέρετε, θα παίξει ζωντανά ο Τιουάιο και θα μας μιλήσει και ζωντανά. Θα είμαστε 6 με 8 η εκπομπή, θα είναι από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μπροστά από το Συντριβάνι θα είμαστε. Θα έρθει και ο Τιουάιο σε κάποια φάση να μιλήσουμε μαζί του. Μετά θα κάνει soundcheck και θα παίξει πάνω στο Φάρο. Μετά θα είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 12 το βράδυ. Έχουμε πάρτι δηλαδή πάνω στο Φάρο. Νωρίτερα θα παίξει και ο Μιχάλης Καμάκας. Όλα αυτά την Παρασκευή. Σημειώστε 16 Οκτωβρίου.

Beautiful Soul. Αυτό θα το απολαύσουμε live στον Φάρο, στο κέντρο πολιτισμού Δερμασταύρος Νιάρχος, στη Ουάιο, για τα 25 χρόνια κόσμος. Το Σάββατο 7 με 8 η Ρουμπίνη Σταγκουράκη και Δήμητρα Κακαονάκη. Live με μουσικές. Τζιπ Όλοι 8 με 9 το βράδυ. Προκόπης Δούκας με βινίλια. 9 με 10. 10 με 11 Γιώργος Μουχταρίδης, Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Και την Κυριακή Πέτρος Αδάμ. Όλη η παραγωγή του κόσμου στα σε DJ sets. Το Σάββατο συζητήσεις και Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε δίπλα σας. Σε όλους εσάς που έχετε φτιάξει εκπομπή για ένα μισάωρο, έτσι, δείτε, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη. Μπορείτε, μέχρι τη μία, μπορείτε να στείλετε τραγούδια και ιστορίες που δένουν αυτά τα τραγούδια, και το team του κόσμου θα επιλέξει κάποιους από εσάς για να ηχογραφήσουν ζωντανά τις εκπομπές σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα να σας κρατάμε το χέρι για να μην νιώθετε άγχος, και μετά αυτό θα ανέβει και στο Ερτέκο. Οπότε θα μπορούν όλοι να το ακούσουν και live ζωντανά. Γενικά πολλά πράγματα θα γίνουν. Δεν κανονίζεις τίποτε άλλο παρά μόνο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος και 25 χρόνια κόσμος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Σίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εναντίον της η Kimberly Guilfoyle και περασπίζεται το έργο της, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα πέτυχε στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο σε ένα γερμό Αττική, Εύβοια και ακόμα 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν όψη της επιδείνωσης του καιρού. Φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Αύξηση του επιδόματος θέρμας κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα εντοπίστηκαν σε φορτηγό 174 κιλά κάναβης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια ονέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Τζίπερουελ βρήκε τον τρόπο η Κέισι Μάσγκρεϊβς να διώξει όλη την τοξικότητα, τα πράγματα, τα αρνητικά στη ζωή τους που δεν την πάνε μπροστά. Το Τζίπερουελ, το πώς κανείς θα έπρεπε να φροντίζει τον εαυτό του, να έχει υγεία πνευματική, σωματική, όπως είναι και ο ορισμός της υγείας, έτσι, πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία ενός ατόμου και όχι απλά η απουσία μιας νόσου, μιας αναπηρίας. Αυτό λέει και η Κέισι Μάσγκρεϊβς και το έχει βρει. Έχει βρει τον τρόπο και ο τρόπος είναι να φροντίζει τον εαυτό σου και να διώχνεις μακριά οτιδήποτε έχει τελειώσει, έχει κάνει τον κύκλο του, έχει ένα level τοξικότητας και δεν σου κάνει καλό. 7 παρα 25 λοιπόν με τον Deeper Well της Κέισι Μάσγκρεϊβς, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και χρόνια πολλά λέμε στον Πολ Σάιμον, γιατί κλείνει τα 85 σήμερα. Αυτό το αγόρι που γεννήθηκε σε ένα σπίτι με μουσική, ήταν και μπασίστας και καθηγητής ο μπαμπάς του στο City College της Νέας Υόρκης και η μητέρα του δασκάλα. Στα 11 του έπαιξε μουσική, γνώριζε και τον Art Garfunkel και έπαιζαν μαζί, τραγουδούσαν μαζί από πιτσιρίκια. Η ιστορία γράφτηκε κάπως και χρόνια του πολλά, στα 85 έχει καταφέρει να δώσει τόσα πολλά στη μουσική σε μία μόνο ζωή. Graceland, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του και το αγαπημένο του προσωπικό, που ηχογραφήθηκε όλο στην Νότια Αφρική με native μουσικούς και session μουσικούς από την Αμερική. Graceland λοιπόν, χρόνια πολλά στον Paul Simon.

Island. Λοιπόν, ο Πολ Σάιμον, χρόνια του πολλά, κλείνει τα 85. Είμαι απλώς ένας καλλιτέχνης, είχε πει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας μου, το βασικό. Έτσι λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Συνθέτω τραγούδια και προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο ενδιαφέροντα γίνεται. Σταθείτε στην άκρη και αφήστε με να συνεχίσω. Κάτι δεν μπήκε κανείς στη μέση. Ευτυχώς τον έχουμε αφήσει. Και έχει γράψει αριστουργήματα ο Πολ Σάιμον. Και ας είναι λίγο η συμπεριφορά του περίεργη, διάφοροι μουσικοί που έχουν δουλέψει μαζί του. Είναι περίεργουλης. Είναι περίεργουλης ο Πολ Σάιμον. Αλλά έχει αφήσει μια φοβερή ιστορία στη μουσική. Πάμε λοιπόν σε μια πόλη που φυσάει πολύ. Έτσι λέει η Alison Krauss, ένα φοβερό άλμπουμ, άλλο ένα φοβερό άλμπουμ από το 2017, Windy City. Και μπαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο με τους καλλιτέχνες, τους απίστευτα επαγγελματίες, όσο δεν πάει στον ήχο τους, που προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια, στο κάθε όργανο που θα παίξει, στο πώς θα ηχογραφηθεί, στις τέλειες ηχογραφήσεις τους που έχουν κερδίσει και βραβείο Grammy για τις ηχογραφήσεις του. Η Alison Krauss είναι στις τρεις γυναίκες με τα περισσότερα Grammy όλων των εποχών, πολύ βραβευμένη, και φυσικά το επίπεδο είναι όσο πιο ψηλά επαγγελματικό γίνεται, με αγάπη, με το μεράκι να φτάνει σε απίστευτα επίπεδα, στο τι προσέχουν, στον τρόπο που ερμηνεύουν και στον τρόπο που παίζουν. Υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχη μουσική, Windy City, στον κόσμο της Bluegrass, Alison Krauss.

Come rain or come shine, ακούσαμε την Ωρα Τζόνς μαζί με Winton Marsalis και το Willie Nelson που ήταν μέσα και έπαιζε μουσική. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τρίτης, είναι Τρίτη και 13. Τρεις και οι Womack Sisters. All around.

Η Ναΐκα με την εκκλησιά. Welcome to εκκλησιά. Και πιθανότατα την εκκλησιά εννοεί. Κανονικότατα. Η Ναΐκα στο καινούριο της άλμπουμ που λέγεται Εκκλησιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι τρίτη και 13. Διαβάζω ότι στους Έλληνες και Ισπανόφωνους λαός η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς, διαβάζω το σαν σήμερα. Και όταν συμπίπτει ειδικά Τρίτη και 13, λέει ότι οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη μέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς η χρυσούζυγη μέρα είναι Παρασκευή και 13. Στην Ισπανία πάντως λένε ότι υπάρχει παροιμία: εν Μάρτες νίτε κάσες νίτε εμπάρκες. Την Τρίτη δεν παντρεύεσαι ούτε ξεκινάς ταξίδι. Έτσι έχει να κάνει και με αστρολογικές προβλέψεις, γιατί συνδέεται με τον Άρη αυτή η μέρα και με τον Κρόνο, και από διάφορα σκηνικά που είχαν γίνει στο παρελθόν κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη γιατί είχαν γίνει διάφορα πράγματα Τρίτη. Τώρα τόσες Τρίτες έχουν περάσει και Τετάρτης γίνονται και Πέμπτης και Παρασκευές και Σαββατοκυριακά. Ιδιαίτερα από το 2020 και μετά. Μη σε βρει εξαετία είναι, δεν πάνε και Τετάρτη.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ας ερχόσουν για λίγο, λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη και 13 πήγαμε από Παρασκευή, γιατί το έχουμε μάθει Παρασκευή και 13 το κακό, αλλά από ό,τι διαβάζω το Τρίτη και 13 θεωρούνται η Χρυσούζουκη ημέρα. Για ποιο λόγο, τόσες Τρίτες περνάμε μια χαρά, τις έχω δει τις Τρίτες. Λίγο μετά τις 7, εδώ στον κόσμο με τις μουσικές μας, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα, μετράμε τις μέρες μία-μία για το τριήμερο φεστιβάλ Κόσμος 25 χρόνια. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα φοβερό τριήμερο. Κάρολ Τζι στον αέρα μας, τα έχουμε πει και τα λέμε καθημερινά για το τι όμορφα πράγματα θα γίνουν, πόσες μουσικές θα ακούσουμε και θα τα δούμε πάλι αναλυτικά. Για να ξέρετε όλο το πρόγραμμα.

Baby, wow, από την Carol G. Λέμε για Τρίτες και 13 και Παρασκευές και 13. Και πλάκα 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 72, έγινε η αεροπορική τραγωδία των Άνδεων. 16 από τους 40 επιβάτες της πτήσης charter επέζησαν ύστερα από αεροπορικό δυστύχημα. Παρέμειναν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους στις Άνδεις, χωρίς όμως να σταματήσουν να ελπίζουν, έτσι, και προσπάθησαν να σώσουν τους ανθρώπους που παίζησαν. Ήταν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους και ήταν ένα δικινητήριο λικοφόρο τύπου Fairchild Healer FH-22-7D της πολεμικής αεροπορίας Ουρουγουάης, με ένα πενταμελές πλήρωμα 40 επιβαίνοντες, απογειώθηκε από το Μοντεβιδέο με προορισμό το Σαντιάγο της Χιλής και ήταν μέσα μια ομάδα rugby. Rugby All Christian Club, ήταν φίλοι πολύ, κάποιοι παιδικοί φίλοι, ήταν με τις οικογένειές τους και έπεσε το αεροπλάνο. Αυτή η φοβερή ιστορία έγινε Παρασκευή και 13. Είναι φοβερό. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ συγκεκριμένο, πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες, αλλά ένα συγκεκριμένο. Που είναι συγκλονιστικό, που μιλάει ο Ρομπέρτο Κανέσα και ο Νάντο Παράδο, οι δύο από τους επιζήσαντες που ξεκίνησαν μια πορεία προς το άγνωστο, να σώσουν τους ανθρώπους και τους εαυτούς τους. Δεκαήμερη πεζοπορία, που μάλιστα επαγγελματίες που την έκαναν μετά είπαν ότι δεν γίνεται άνθρωπος να το κάνει αυτό που έκαναν. Ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Νάντο Παράδο έλεγε κιόλας ότι είχε στο μυαλό του τον πατέρα του, δεν ήθελε να ανησυχεί ο πατέρας του. Ο Νάντο Παράδο είχε χάσει και την αδερφή του και τη μητέρα του μπροστά στα μάτια του. Και μετά από όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή τη δεκαήμερη πεζοπορία, βρέθηκε στο δρόμο του ένας ο Σέρχιο Καταλάν, ένας μεταφορέας με ένα άλογο, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές και τους βοήθησε. Και το συγκλονιστικό στο ντοκιμαντέρ είναι ότι ο Γκανέσα σε κάποια στιγμή, την ώρα που μιλάει, λέει ότι μετά από 10 μέρες μέσα στο χιόνι, στους πάγους, στα βουνά, είδε ένα μοβ λουλουδάκι και λίγο νερό και σκέφτηκε, ένιωσε ότι όλη του τη ζωή μάταια επιθυμούσε πράγματα και έλεγε ότι ακόμη και τώρα που μιλούσε χρόνια μετά την τραγωδία και έλεγε ότι είναι τόσα πράγματα οι άνθρωποι που αλήθεια δεν χρειαζόμαστε καθόλου. Ένα λουλουδάκι και λίγο νερό του έδωσε τόση ζωή, τόση χαρά. Είδε τη ζωή του εντελώς διαφορετικά από άλλη οπτική. Επιθυμούμε πράγματα, στεναχωριόμαστε για αυτά και πασχίζουμε να τα αποκτήσουμε και δεν έχουν κανένα νόημα, γι' αυτό και δεν γεμίζουμε οι άνθρωποι. Νάντο Παράδο και Ρομπέρτο Κανέσα, λοιπόν, αυτή τη μέρα ήταν η μέρα που άλλαξε τη ζωή τη δική τους πολλών ανθρώπων μαζί και δύο πραγματικοί ήρωες.

Monterey, Nick Waterhouse. Κόσμος, μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr και application στο κινητό σου, το κατεβάζεις και βρίσκεσαι σε ένα μουσικό πλανήτη, στον πλανήτη του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές, τα podcast, Κόσμος, εννοείται ότι υπάρχει και ό,τι γίνεται στον κόσμο τα ακούς, και τα ακούς μάλιστα και on demand, δηλαδή στο χρόνο που μπορείς εσύ να ακούσεις. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα social media εννοείται υπάρχουν όλα, Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like, και μάλιστα τα social media τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα ωραία της πόλης. 50 Mila, Nina Zilli.

Νίνα Ζήλη, υπέροχη φωνή και πάρα πολύ ωραία στιγμή ήταν αυτή μαζί με τον Τζουλιάνο Πάλμα σε αυτό το ντουέτο από το 2009. Όμως, όπως και κάποιες άλλες μπάντες, είναι μερικές φωνές και συγκροτήματα που κάνουν ένα πέρασμα πολύ δυνατό, ένα ντεμπούτο φοβερό, βγάζουν ένα άλμπουμ ωραίο. Και εκεί που ενώ έχουν όμορφες φωνές και θα μπορούσαμε να ακούσουμε και άλλα ωραία τραγούδια, κάπως χάνονται μες στο χρόνο, αν και είναι ενεργή η Νίνα Ζήλη. Τώρα έγινε και μητέρα. Γράφει, ήταν και σε ένα σοου τηλεοπτικό και υπάρχει ακόμα στη μουσική με έναν τρόπο, όπως και η Λαμαρή που ακολουθεί. Και αυτή η μπάντα που ακολουθεί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι μερικές μπάντες που κάπως περνάνε, μετά γίνονται κάπως αόρατες, συνεχίζουν τη μουσική, αλλά δεν έχουν κάνει αυτό το μεγάλο μπαμ να ξαναγράψουν άλλο ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι που θα μπορεί να διασχίσει αυτή τη δύσκολη πορεία της μουσικής βιομηχανίας και να βρεθούν κάπου που στέκονται όμορφα και βγάζουν άλμπουμς δυνατά. Κάπως έγινε αδύναμη η πορεία και της Νίνα Ζήλη αλλά και τον Τζαμπάο που ακολουθεί, που κλείνουν και 25 χρόνια και φέτος κάνουν και την περιοδία τους, όπως και ο κόσμος κλείνει τα 25 χρόνια, και η Τζαμπάο, Λαμαρή, υπέροχη φωνή. Και πάμε να ακούσουμε, έτσι, είναι από αυτές τις στιγμές, γιατί η μουσική τα τελευταία χρόνια κάπως πέφτει έτσι μέσα στην κατανάλωση και σβήνει πολύ γρήγορα. Εμείς θα πάμε σε μια στιγμή πολύ δυνατή του 2002, που δεν ήταν έτσι απλά ένα τραγούδι που πέρασε. Ιδιαίτερα την εποχή εκείνη έπαιζε διαρκώς. Μετά κάπως έσβησε, γιατί και η Τζαμπάο δεν έφεραν ένα ακόμη άλμπουμ τόσο δυνατό όπως αυτό, το Caminando. Ποκίτο από κοντά, ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή για τη Λαμαρή.

0: τσιγάρο.
1: Στη, στο πικ του τσαμπάου, στο πικ της εδώ, η Λαμαρή έδωσε και μάχη με τον καρκίνο πολύ. Είναι και σύμβουλο δύναμης, γιατί είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της και πάλεψε πολύ. Είναι καλά, εστιάζοντας τη ζωή, στη μουσική, το διαλογισμό, τη φύση, η Λαμαρή. Ακούσαμε και την Ιναζίλη που έχει γίνει μητέρα, αλλά ξαφνικά ήρθε το φαινόμενο Ροζαλία και τα πήγε όλα στην άκρη. Μαλαμέντε, αυτή ήταν η στιγμή που ξαφνικά η Ροζαλία έκανε το μπαμ σε όλο τον πλανήτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Wonderful Life σε remix, η Μανή θα την γνώρισουμε από κοντά, θα την απολαύσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή, τριήμερο 25 χρόνια γενέθλια κόσμος, Radio Sounds στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτου λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι 8 παρά 25, είναι 3η και 13 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη και ετοιμαζόμαστε για το φοβερό τριήμερο όπου είπαμε τη Γουάιο την Παρασκευή ζωντανά θα είναι αυτή η εκπομπή, το Road Trip 6-8 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρέα θα είμαστε και με DJ Set το Σάββατο, να δείτε τι γίνεται από το πρωί. Βέβαια εκπομπές μαραθώνιος εκπομπών από Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα και Βασίλη Σταματίου. Ναι βέβαια θα πετύχετε Βασίλη Σταματίου, το ξέρω ότι το θέλετε. Live θα είναι ο Βασίλης και η Μαρία Μαρκουλή. Τέτοια ωραία θα γίνουν το Σάββατο. Γιώργος Φλωράκης, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώτα Κοτσέτα, Γιάννης Δημητριάδης. Όλο αυτό το team θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φυσικά θα υπάρχει και συζήτηση για το AI. AI or not AI. Μπορείτε να είστε εκεί να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Θα παίξετε και τις εκπομπές σας που τρέχει διαγωνισμός μέχρι αύριο, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Διαγωνισμός να φτιάξετε εκπομπή δική σας. Διαλέγετε 5 τραγούδια και ιστορία γύρω από αυτό. Στέλνετε ένα demo. Μπείτε στα social media να μάθετε και περισσότερα γι' αυτό. Στέλνετε τον demo σας μέχρι αύριο το μεσημέρι, έτσι.

0: the slow and trembling bow.
1: With a slow and trembling bow, Hans von Schnengeloch. Φοβερό το ότι το είπα σωστά με τη μία. Δεν το λες και φοβερά καλλιτεχνικό όνομα αυτό. Δηλαδή είπε, να πούμε Hans von Schnengeloch. Δεν είναι εύκολο, όχι. Λοιπόν, για τη μέχρι αύριο η πρότασή σου, λοιπόν, να διευκρινίσουμε, είναι μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Το στέλνεις στο cosmos@earth.gr, cosmos@earth.gr, έως 150 λέξεις, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου. Ετοιμάζεις 5 τραγούδια σε αρχαία MP3. Και γράφεις την ιστορία σου. 5 τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διαλέγεις το δικό σου, χτίζεις γύρω του 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 από εσάς και θα καλέσει τους ακροατές να ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη των παραγωγών και τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο Ερτέκο για να την ακούσει όποιος θέλει. Και εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα σας σε όλη αυτή τη διάρκεια. Την Κυριακή θα είμαστε με τη Λιάνα Μαστάθη. Για εσάς που θα ηχογραφήσετε την Κυριακή, εκεί θα είμαστε. Από πάνω. Να κοιτάμε και να ακούμε. Χωρίς να αγχωνούμε.

Από τους Doors, πάντα μπροστά, όποια εποχή και να είχαν ηχογραφήσει, δηλαδή και τώρα να έβγαιναν, πάλι μπροστά θα ήταν και του χρόνου και σε μερικά χρόνια. Ένα κράμα φοβερό, μια ομάδα φοβερή που έγραψε ιστορία, και εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάγιο που θα έρθει να παίξει ζωντανά την Παρασκευή. Ο Τιουάγιο, The Young Old. Θα το ρωτήσουμε κιόλας για αυτό το The Young Old. Είναι ένα ψευδόνυμο που του έβγαλε ένας μπλουζίστας. Θα το ρωτήσω. Ισχύει αυτό? Να μας πει ότι έχει φωνή έτσι που έρχεται από τα παλιά, από το παρελθόν. Αυτό είναι το κοπλιμέντο μεγάλο, φοβερό. Έντριαν Κεσάδα από πίσω, ο μάγος, ο άνθρωπος με το φοβερό μυαλό, που κατευθείαν με αυτή τη διάβγεια που έχει, τη φοβερή αισθητική, ο Έντριαν Κεσάδα βλέπει, αυτό είναι, γι' αυτό είναι καλός παραγωγός, και βλέπει και ακούει και νιώθει και ψυχούλα έχει και καλλιτέχνες βοηθάει, και τις υποψηφιότητές του για τα Grammy και Oscar είχε, και σε οτιδήποτε έχει κάνει, που έχει πάρα πολλά projects, τα έχει πάει απίστευτα. Φοβερός καλλιτέχνης ο Έντριαν Κεσάδα. Εδώ ευτυχώς που έδωσε την ευκαιρία στον Τιουάγιο, και θα το γνωρίσουμε κι εμείς γιατί θέλει πολύ να έρθει στην Ελλάδα. I've got to travel alone. Να δούμε, θα ταξιδεύει μόνος του, όντως. Θα μάθουμε.

Seven Wonders, Holy Golightly, το να προσφέρεις και μέσα σε έρευνα είναι αυτό, σε 136 χώρες η γενεοδορία συνδέεται με ευτυχία ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κουλτούρα, τη θρησκεία, παντού στον πλανήτη. Το να κάνεις κάτι για τους άλλους δίνει ευτυχία στους ανθρώπους, δίνει πολλά. Και τα ζευγάρια που μοιράζονται τις ανησυχίες τους πριν κοιμηθούν κοιμούνται καλύτερα, λένε. Μία έρευνα έδειξε ότι το να εκφράζεις ανησυχίες και σκέψεις πριν από τον ύπνο, χωρίς να τις κρατάς μέσα σου αν κάτι σε βαραίνει, βελτιώνει την ποιότητα ύπνου και σχέσεις. Ανακουφίζει.

θέληση. Take me home, country roads από τη Lana Del Rey. Τρίτη και 13. Περίεργη μέρα. Έτσι λένε. Τρίτη και Παρασκευή 13. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Έρχεται εδώ να την κάνει καλύτερη την Τρίτη. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο μουσικές. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και το φοβερό τριήμερο πλησιάζει για τα 25 χρόνια στο κέντρο πολιτισμού Δήμα Σταυρονιάρχος. Καλό βράδυ. Με βροχή, προσοχή, εκεί έξω. Θα βρέξει αυτές τις μέρες και πολύ. Εμείς τα λέμε αύριο 6.

0: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy και Φυσιά, στη γκριμένη πλατεία μας. 210-8019-533. Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ο Μπόνο και η παρέα του. Pride in the Name of Love σήμερα ήταν το 1984, όταν οι U2 και ο Μπόνο ηχογραφούν το Unforgettable Fire, και το Pride κυκλοφορήσα σήμερα με αυτόν τον τίτλο. Που όταν ρώτησαν κάποτε τον Μπόνο τι μας παραπέμπει ο τίτλος Unforgettable Fire, λέει ότι μας παραπέμπει στη Χειροσίμα και στην ρήξη της ατομικής βόμβας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,67 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη, σήμερα 13 Οκτωβρίου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές. Βροχερή η Τρίτη, βροχερή και η Τετάρτη, βροχερή και η Πέμπτη όπως λένε. Μέχρι εκεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν πρέπει να βρέξει. Αλλά και να βρέξει εσείς θα έρθείτε, γιατί έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι, έχουμε 25 χρόνια. Θα γιορτάσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είμαστε όλοι. Θα έχουμε live. Θα έχουμε ομιλίες. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας. Θα έχουμε DJ sets. Έχουμε DJ sets με pick-up. Με κοιτάει η Ελπίδα Παπουτσή. Γιατί να μας κοιτάει, και η Ελπίδα Παπουτσή θα είναι εκεί. Όλοι θα είστε εκεί. Γιατί να μην είστε εδώ, θα γίνουν τα πιο ωραία πράγματα του τριημέρου. Από νωρίς το πρωί με ζωντανές εκπομπές, με μεταδόσεις, με μεταδόσεις από τα live. Θα τα ακούσετε τα live, θα τα ακούσετε ζωντανά. Το DIY θα το μεταδώσουμε πάνω στην εκπομπή, αυτό το ξέρετε, 8.30 ώρα την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε πάρτι μεγάλο. DJ set, pick-up, ιστορίες, τα πάντα, ξέρετε. Όπως γίνονται στα πάρτι. Την Κυριακή έχουμε την Ιμάνη και την Αλκιόνη. Και τι δεν έχουμε, φίλες και φίλοι. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή χαμογελάστη στον ήχο. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

τέτοια τραγούδια και άλλα πολλά. Μπορείτε να πάρετε και εσείς, να μαζέψετε για την ακρίβεια 5, να γράψετε μια δική σας, να φτιάξετε μια ιστορία και να την πείτε με τη μουσική. 5 τραγούδια για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο, για μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει μια ιστορία. Και αυτά τα 5 τραγούδια μπορείτε να τα στείλετε με MP3 μέχρι αύριο το μεσημέρι στη μία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη μία. Να τα στείλετε εδώ στο Κόσμος, στο kosmos@r.gr. Μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σας μέχρι 150 λέξεις και τα τραγούδια και τι είστε και ποιος είστε και ετοιμάστε τα 5 τραγούδια σε MP3 και αν επιλεγείτε να έρθετε το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το οποίο είναι άρτια φτιαγμένο και εξελιγμένο και με μηχανήματα και με τα πάντα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα είμαστε και εμείς και η τεχνική του ραδιοφώνου, οι χολύπτες κτλ. Και θα φτιάξετε εκπομπή. Εκπομπή που θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσετε όλοι εσείς και όλοι εμείς και να γίνετε και ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο μουσική, ο κόσμος είναι και ραδιόφωνο. Και να γίνετε και ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο μουσική, ο κόσμος είναι και ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Jerry Roll για το Hands Up. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Περιμένουμε ένα single αυτές τις μέρες με τον Kane Brown που θα βγάλει. Λένε ότι ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ ο Jerry Roll μέσα στο 2027. Το περιμένουμε. Το Hands Up είναι και μάλιστα ένα, έχει ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι και λίγο θα έλεγα βιωματικό για τον Jerry Roll, καθότι έχει γυριστεί το βίντεο κλιπ, αρκετά μέρη από το βίντεο κλιπ στο Σαν Κουέντιν, μέσα στη φυλακή του Σαν Κουέντιν, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα βίντεο σε black and white. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε, mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, οτιδήποτε και αν χάσετε που δεν πρέπει να χάσετε από το τριήμερο φεστιβάλ, μπορείτε να το ακούσετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο και τις 10 εκπομπές που θα ηχογραφήσουν οι ακροατές που θα γίνουν παραγωγή για μία μέρα στο Cosmos Festival. Εγώ το λέω Cosmos Festival, έτσι, όπως ακριβώς το λέγαμε το 2009. Τι να γίνει, μερικές συνήθειες παραμένουν, φίλες και φίλοι, συνήθειες. 25 χρόνια Cosmos, λοιπόν, Radio Sounds Festival. Πάμε να βρούμε τη Λουσέν εκεί στο Manchester.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν, η Λουσέν από το Μάντσεστερ που επέστρεψε και με νέο σίγγλ, με το Αποθήκαρη Volume 2, αυτό το Extended Play που τελείωσε αυτός ο κύκλος με τα Extended Play. Περιμένουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε με την Λουσέν, θα την ρωτήσω ένα πράγμα, πότε θα βγάλει ολοκληρωμένο άλμπουμ για να το ακούσουμε, γιατί αυτό περιμένουμε όλοι, να ακούσουμε καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν, ολόκληρο άλμπουμ, καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, από την πολύ βροχερή Δράμα που μας λέτε, παίρνετε τηλέφωνο στο 6066-429-210-6066-429, χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος και μια πολύ ωραία, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας, λέω, στη Δράμα, γιατί μου είπατε κάτι που μου θυμήσατε κάτι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, ότι από το 2011 ομοίως 15 χρόνια ακούει και η περιφέρεια. Και ακούει η περιφέρεια και ψηφιακά το Κόσμος σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν μπορείτε να το ακούτε ίντερνετικά παντού, σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε σημείο. Έχουμε ακροατές, εγώ έχω σημειώσει κατά καιρούς, έχω σημειώσει ακροατές από την Κορέα, έχω σημειώσει ακροατές από την Αργεντινή, από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, ακροατές από την Αλάσκα, από το Winnipeg, σταθερούς ακροατές από τα πολύ ψηλά στην Σουηδία και βόρεια στην Νορβηγία, από την Νότια Αφρική, από όποιο σημείο του κόσμου θέλετε. Αλλά αυτό που μας είπε η φίλη ακροάτρια που πήρε τώρα από τη Δράμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ο κόσμος είναι μια πολύ μεγάλη παρέα και μια μεγάλη συντροφιά και ένα ραδιόφωνο που δεν κλείνει, ένα ραδιόφωνο που μπορεί κανείς να το ακούει 24 ώρες το 24ωρο. Άντε, επιτρέπω, το λέω αυτό, άντε να κάνετε καμιά παρανομία με το Κόσμος Τζαζ άμα ανάψετε την τηλεόρασή σας.

το νέο άλμπουμ της Νίνα Παστόρη παίρνει το μπαμπολέο των Gypsy Kings και βάζει αρκετές δόσεις από φλαμέγκο. Ενώ εμείς με το Leon Bridges και το What You Dance από το Happiness Anytime θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μισελ Γκούρεβιτς και Boring. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,636 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα και 13 Οκτωβρίου. Απέναντί μου πάντα η ελπίδα, Παπουτσή, στον ήχο. Όταν βλέπω την ελπίδα, φίλες και φίλοι, χαμογελαστή, ανοίγει πραγματικά η καρδιά σου μέσα στο στούντιο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε λοιπόν με την China Woman. China Woman ήταν το όνομα της Μισελ Γκούρεβιτς αρχικά, προτού αποφασίσει το 2016 να συνεχίσει την πορεία της χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα, επανεκδίδοντας παράλληλα και την προηγούμενη δισκογραφία της. Και εκτός αυτού, βέβαια, άμα την ακούσει κανείς προσεκτικά, θυμίζει λίγο Leonard Cohen, θυμίζει την Νίκο, θυμίζει Τανίκα, Τικάραμ, θυμίζει όλο αυτό τον ήχο, βάζοντας μέσα στο ευρωπαϊκό σανσόν την noir pop και αυτή την πινελιά που σε παραπέμπει σε dark στοιχεία. Αυτό έχει ούτως ή άλλως η Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά είναι τόσο ωραία και αν ακούσει κανείς και τους στίχους, ναι μεν είναι μελαγχολική, okay, γιατί αν ακούγαμε τον Leonard Cohen δεν ήτανε, αλλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση και αυτό θυμάμαι, το είχε πει πριν από χρόνια ένας άνθρωπος που ξέρει ιδιαίτερα τις μουσικές και πολύ περισσότερο συνθέτης και παραγωγός, μιλάμε για τον Ροντρίγκο Λεάο. Όταν είχαν γράψει με τον Ροντρίγκο Λεάο το Friend of a Friend με τη Μισελ Γκούρεβιτς, η Γκούρεβιτς βρισκόταν στο σπίτι της, ο Ροντρίγκο Λεάο βρισκόταν σε ένα εξοχικό που είχε μένει στην πανδημία στην Πορτογαλία, λίγο έξω από τη Λισαβόνα. Εκεί λοιπόν, όταν αποφάσισε και είπε ότι θα γράψουμε το Friend of a Friend, τη το έστειλε με mail, το ακούσανε με τη βοήθεια τη τεχνολογίας, μπόρεσαν να το ηχογραφήσουν, ένα τραγούδι στο οποίο δεν συναντήθηκαν ποτέ. Όπως και το βίντεο κλιπ, αν το δείτε, δεν έχει ποτέ την Γκούρεβιτς παρέα με τον Ροντρίγκο Λεάο να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, φίλες και φίλοι, και εγώ προτείνω να πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως το έχουμε αγαπήσει εδώ από τον κόσμο, Φεντερίκο Μπέλε και το Λαόριλα. Από το Παναμερικάνα, το άλμπουμ που είχε κάνει παραγωγή η Χίλτον και Γκάρζα το 2007. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Φεντερίκο Μπέλε με το Αμόρε και Ζευγάρι στη ζωή και στη μουσική με την Ναταλία Κλαβιέ. Είχαν ανοίξει και τη συναυλία των Thiever Corporation πριν από πολλά χρόνια στο Λυκαβιτό.

Αυτή είναι η Τροβέρ, λοιπόν, Like on the Radio. Τροβέρ μας έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η νέα μουσική σκηνή που συμπλέκει βέβαια και τον γαλλικό στίχο και στην Αυστραλία και στην Οκεανία. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είναι η Τα Σουλτάνα και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έχουν φύγει. Τα Σκι Μπράδερς, για παράδειγμα, έχουν φύγει, έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιούνται εκεί. Από την άλλη, όμως, οι Τροβέρ αυτή τη στιγμή κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση και δει από ένα συγκρότημα που έχει πάρει στο προηγούμενο τραγούδι που έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ μέσα από τον κόσμο. Έχουν πάρει το τραγούδι με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό, την έχουν προσαρμόσει και έχουν φτιάξει κάτι όμορφο και πολύ καινούργιο, φρέσκο. Όπως ολόφρεσκος και πάρα πολύ ωραίος αυτό το καμπαρέ sound είναι φυσικά ποιος άλλος. Ο Ρούφους Wainwright.

I'm a stranger with myself. Εγώ πιστεύω ότι όσο ο Rufus Wainwright είχε ξεκινήσει στην καριέρα του παίζοντας rock, παίζοντας alternative, παίζοντας άλλους ήχους. Ωστόσο, όταν μπει κανείς στη διαδικασία και ακούσει τον Rufus Wainwright να ερμηνεύει αυτόν τον καμπαρέ ήχο και πολύ περισσότερο τραγούδια τα οποία άπτονται με συμφωνική ορχήστρα ή αγγίζουν τα όρια της mainstream pop, της mainstream jazz, vocal jazz, θα νομίζουν ότι είναι κομμένα και ραμμένα πραγματικά στα μέτρα του, όπως αυτό το album, το live που ηχογράφησε στα τραγούδια, στις μουσικές και τις μελωδίες του Kurt Weill.

Αυτή είναι η Chris Clark και το Sunny. Μέχρι τις 9 εμείς θα πάμε με την Φρανσουά Ζαρδί. Να πάμε.

0: cosmos.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πώς και να μεγαλώσει ο Πολ Σάιμον ξέρει να τραγουδάει. Και όταν ακούει κανείς το The Sound of Silence, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, σίγουρα το ακούει με το ίδιο ενδιαφέρον όπως την πρώτη φορά που το ηχογράφησε. Και η πρώτη φορά ήταν τέτοιες μέρες το 1964, και σήμερα Πολ Σάιμον έχει γενέθλια, έχει κλείσει τα 85. Αυτό λοιπόν είναι το περσινό του live, ένα live που έδωσε στο Seattle, σχεδόν ακουστικό, και λέω σχεδόν γιατί τα μισά τραγούδια ήταν ακουστικά, τα υπόλοιπα ήταν με full band, αλλά αυτό το Sound of Silence αλλά και το The Boxer το ερμήνευσε πραγματικά εξαιρετικά. Και έτσι είπα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όλοι φυσικά τον έχουμε μάθει με τις συνεργασίες των Art και Garfunkel, και βέβαια όταν ήταν Tom και Jerry στα τέλη της δεκαετίας του 50, αργότερα Simon & Garfunkel, και με την προσωπική του καριέρα, και βέβαια με την gospel, τη reggae, τη soul και τις αφρικάνικες επιρροές, είτε με το Mother Child Reunion, είτε με το 50 Ways to Live Your Lover, με το Me and Julio και με πολλά άλλα πράγματα και τραγούδια. Και βέβαια έχουν δώσει και ένα από τα μεγαλύτερα live όλων των εποχών στο Central Park το 81, όταν έκαναν reunited με τον Art Garfunkel, και μαζεύτηκε ούτε λίγο ούτε πολύ σε μια βροχερή μέρα όπως είναι η σημερινή, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Central Park. Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Σάιμον. Εδώ είμαστε και εμείς, κλείνει τα 85 σήμερα, από το Newark, από το Jersey. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η και 13 Οκτωβρίου. Πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά, μέχρι τη Βόρεια Αγγλία, εκεί που βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.

Let My Fire, λοιπόν, αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο. Είναι πολύ ωραίο, γιατί καταρχήν να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε και έχετε συντονιστεί μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο γιατί μου θυμίζετε διάφορα πράγματα, είτε γιατί παίρνετε εδώ στο 6066429, είτε γιατί στέλνετε μηνύματα και στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Είναι το chat room του Cosmos που μπορούμε και μιλάμε και επικοινωνούμε. Γιατί μου θυμίζετε πράγματα και πράγματα τα οποία έχουμε κάνει εδώ 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν ήρθα από το 2001, ήρθα το 2004, αλλά θεωρώ ότι έχω βάλει και εγώ ένα μικρό λιθάρι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που χτίζεται κάθε μέρα στο Cosmos. Γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο την ιστορία δεν τη χτίζει μόνο ο παραγωγός, αλλά τη χτίζετε όλοι εσείς που είστε οι ακροατές και ακούτε. Και μάλιστα το όνομα του Χωσέ Φελισιάνο, αφού παίζαμε Χωσέ Φελισιάνο, παίξαμε εδώ πέρα, είναι πλέον συνώνυμο με τη μουσική. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Θυμάμαι το 2011 είχε έρθει δύο φορές Χωσέ. Είχε έρθει μία το 11 και μία το 16, δύο φορές στον Καζάρτη. Είχαμε μιλήσει και τις δύο φορές, του είχα πάρει δύο φορές συνέντευξη. Και όταν συζητάγαμε λίγο για την μουσική, είχε παίξει την πρώτη φορά τρεις φορές στο Καζάρτε, τη δεύτερη είχε παίξει δύο βράδια. Την πρώτη φορά όταν έχει παίξει επάνω και είχε βγάλει και ένα φοβερό custom μπουζούκι και είχε παίξει και τα παιδιά του Πειραιά, του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ, κανόνισε την επόμενη μέρα να παίξει το Λακό Παρότα, το οποίο ήταν ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπητό και το ακούγαμε τότε πολύ και στο Cosmos. Και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα στις 2000 τραγούδια που είχε γράψει ο Φελισιάνο, την επόμενη μέρα φυσικά έπαιξε το Λακό Παρότα. Θυμάμαι κάπου πρέπει, γιατί μαζεύουμε και υλικό και αρχαιακό υλικό. Κάπου ήμουνα κάποια στιγμή και με το Μουχταρίδη παρέα με τον Χωσέ Φελισιάνο, ή μπαίνοντας ή βγαίνοντας από τον Καζάρτε ή τρώγοντας μαζί με τον Χωσέ Φελισιάνο. Μας έλεγε ιστορίες πέραν της συνέντευξης, όταν ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις πλαστικές χορδές στην κιθάρα, στην ξύλινη κιθάρα, στην κλασική κιθάρα, και έκανε διαφοροποίησε το ροκ. Και όταν το ρώτησα, για πες μου κάτι, πώς έτυχε ποτέ να βρεις τους Doors ή να μιλήσετε εκείνη την εποχή για το Light My Fire? Μου λέει: όχι, το 75 μόνο όταν ήταν το Ματζάρεκ. Μου λέει: καλά έκανες να βρεις τους Doors ή να μιλήσετε εκείνη την εποχή για το Light My Fire. Μου λέει: όχι, το 75 μόνο όταν ήταν το Ματζάρεκ. Μου λέει:

Ο Τιγουάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 16 Οκτωβρίου του 1992, ειρήστο εμπαρόδωσα σήμερα το 16, ο Ντίλαν παίρνει το Νόμπελ για την λογοτεχνία, παίρνει το Νόμπελ λογοτεχνίας. Περίμεναν όλοι να δουν αν τελικά θα το αποδεχτεί και αν θα πάει στην Σουηδία, γιατί όταν ένας άνθρωπος παίρνει Νόμπελ, είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι ποιητής, είτε είναι άνθρωπος της επιστήμης και των τεχνών, πρέπει να πάει και να μιλήσει το λιγότερο μία ώρα, να κάνει ένα presentation, ένα case study και να μιλήσει τουλάχιστον 50 λεπτά μπροστά στη Βασίλισσα, του Βασιλιά και φυσικά στην επιτροπή που του δίνει και του παραχωρεί το Νόμπελ. Κανένας δεν ήξερε αν τελικά θα πήγαινε ο Ντίλαν να μιλήσει. Τελικά ο Ντίλαν, μετά από πάρα πολύ καιρό, έστειλε ένα ηχογραφημένο μήνυμα 50 λεπτών, γιατί τίμησε πραγματικά το βραβείο Νόμπελ, σιγά που δεν θα το τιμούσε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το έκανε αυτό άνθρωπος. Πήγε στη θέση του για να κάνει το presentation και να τραγουδήσει η Πάτι Σμιθ, όπου από το track της μπέρδεψε τα λόγια του «The times they are changing». Και τέτοια μέρα, στις 16 του μήνα, απλά έλεγα να το παίξουμε λίγο νωρίτερα, γιατί στις 16 θα είμαστε, μεθαύριο θα κάνουμε τον, θα ακούμε τον Τιγουάιο στο πάρτι του και στο φεστιβάλ που διοργανώνει για τα 25 χρόνια ο κόσμος στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Αυτές τις μέρες λοιπόν συγκεντρώνονται και 35 χρόνια από το live που έδωσαν στο Madison Square Garden. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα live που έγιναν ποτέ στο Garden για το 13th Anniversary Concert Celebration του Bob Dylan. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του Dylan. Ο Booker T, ο Donald Duck Dunn, ο Steve Cropper, ο Al Jackson και φυσικά ο Jim Kettler, που είναι ο θρύλος drummer, ο drummer του Gabor Zabo, Sam Home Band και όλοι του οι φίλοι. Όταν λέμε όλοι του οι φίλοι, από τον Willie Nelson και τον Johnny Cash μέχρι την Tracy Chapman, την June Carter, τον Johnny Winter και τον Ronnie Wood, τον Richie Havens, τον Μακαρίτη και τον Neil Young, για να τραγουδήσουν τον Tom Petty και όποιο μπορεί να φανταστεί κανείς, να τραγουδάνε τον Clapton, δύο μέρες να τραγουδάνε τα τραγούδια του Eric και του Bob Dylan. Του Bob Dylan, όχι του Eric. Αυτή η κιθάρα είναι όμως του Tom Tebbit, Tom Petty, Neil Young μπροστά να ερμηνεύουν Back Pages για να βγει ο Bob Dylan.

άνθρωποι που έχουν ακούσει και έχουν πάει άπειρες φορές στο Madison Square Garden, δισκοκριτικοί και δισκογράφοι και δημοσιογράφοι, έχουν πει ότι το 13th Anniversary Concert Celebration του 92 γράφτηκε αυτές τις μέρες, ηχογραφήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, δύο μέρες στο Garden, είναι ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live που έχουν γίνει ποτέ, όχι μόνο στο Madison Square Garden αλλά στην ιστορία της μουσικής, μαζί τουλάχιστον στο Garden με το live του Billy Joel, ανεξάρτητα αν έχει εμφανιστεί πάνω από 150 φορές, έχει τα κλειδιά του Madison Square Garden, του Springsteen, του McCartney και το live φυσικά στο Μπαγκλαντές το 70 που είχε διοργανώσει τότε ο George Harrison, ίσως είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live όλων των εποχών, για να γιορτάσουν τα 300 γενέθλια και τη anniversary της δισκογραφίας του μεγάλου Bob Dylan.

Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

0: se deja de lamentos.
1: Αυτός είναι ο Φερνάντο Σαντούγιο.
0: Con ojos secos.
1: Φερνάντο Σαντούγιο από το 2009.
0: Que la gola es puro cuento. Y que el hombre.
1: Σε παραγωγή του Γουστάβο Σανταολάγια, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αντάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brew Combi, της No One Lie.

Things Won't Lie. Λοιπόν, αυτή είναι η Blue Combi από το καινούριο της single. Βασικά περιμένει και εκείνη να κυκλοφορήσει, όπως έχει πει, άλμπουμ μέσα στο 2027. Να πούμε, φίλες και φίλοι, για το πάρτι, γιατί ρωτάτε. Το πάρτι, το τρίμερο πάρτι του Κόσμος για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει δωρεάν είσοδο. Δεν πληρώνεται τίποτα. Σε όλους τους χώρους και στο πάρτι του Κόσμος του Σαββάτου και στα DJ sets παντού.

Dry Spell, αυτή είναι η Casey Musgraves, είναι υποψήφια για τα CMA Awards, σίγουρα θα είναι υποψήφια και για το για βραβεία Grammy. Αυτό το άλμπουμ της από το Deeper Well είναι πολύ καλύτερο στο σύνολό του, ανεξάρτητα εάν το Deeper Well ήταν ένα concept album, έβαζε ιδιαίτερα τον ήχο της folk και της alternative indie, κάτι το οποίο το έχει αυτό στον ήχο της η Casey Musgraves, αλλά αυτό είναι ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της στην κυριολεξία. Μια βόλτα πριν από 20 και πλέον χρόνια. UB40 και I Shot the Sheriff.

You are the one. Αυτός είναι ο Jack Savoretti. Jack Savoretti που ήδη συνεχίζει τα live αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Jack Savoretti που είναι πραγματικά εξαιρετικός. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό tour. Το μεγαλύτερο tour στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του. Και αυτή τη στιγμή έκανε το μεγάλο άνοιγμα. Ξεκίνησε για άλλη μια φορά από τη χώρα μας. Αλλά πέρυσι, μάλλον φέτος λίγο πριν το Πάσχα, έδωσε και δύο πάρα πολύ μεγάλα sold out live στην Μεγάλη Βρετανία στο Royal Albert Hall. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, αυτή είναι η Tinder Sticks.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη στα Κουραγία. Να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχετε ομπρέλα μαζί σας γιατί θα βρέξει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον. Κλείνει τα 85 σήμερα. Σάιμον and Garfunkel, για όσους δεν γνωρίζουν, The Sound of Silence. Τουλάχιστον. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, ναι, ρουσούζικη, καθόλου. Μια χαρά μέρα και βρέχει. Ένα βρέξει και λίγο. Το 1940 σαν σήμερα γεννιέται ο Φαρόας Άντερς, θα ακούσουμε αργότερα. Μια αγαπημένη μου Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία κλείνει τα 92. Αλλά το 1927 γεννιέται ο Lee Konitz, Αμερικανός σαξοφωνίστας, που συμμετείχε στο άλμπουμ του Miles Davis, Birth of the Cool. Godchild εδώ, Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λέω προσοχή έξω, βρέχει. Και θα βρέχει και αύριο. Και κάπου έχουν κλείσει και τα σχολεία. Σκύρος, Κιάθο, εκεί, σποράδες, Εύβοια. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία. Γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα για τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Έχουμε να πούμε για σεισμούς, για τσουνάμια, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές. Η μέρα της ΔΕΗ. Να είναι καλά να μας φωτίζει. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Το 1925 γεννιέται η σιδηρά κυρία της Αγγλίας, η Margaret Thatcher. Το γένος Ρόμπερτς, που έλεγε ότι στην πολιτική, αν θες να υποθεί κάτι, ρώτα έναν άνδρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα.

Λοιπόν, το όνομά της Ιωάννα. Ιωάννα. Εντάξει, δεν την ξέρει κανείς ως Ιωάννα. Όλοι την ξέρουμε ως Νανά. Η Νανά Μούσχουρη, που γεννήθηκε στα Χανιά τα 1934. Αυτή η Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα, η οποία ζούσε εκεί. Ο μπαμπάς της εργαζόταν ως μηχανικός προβολής ταινιών σε ένα τοπικό κινηματογράφο. Και η μαμά της, η Αλίκη Κατσαρού, ήταν κερκυραία. Εργαζόταν ταξιθέτρια. Έτσι γνωρίστηκαν οι γονείς. Τέλος πάντων, τώρα η ίδια το 1950 έγινε δεκτή στο Δύο Αθηνών. Σπούδασε κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι. Την απειδώσα, μια αποβολή. Έφυγε το 57. Ήταν λίγο άτακτη. Και κάποιοι, γιατί τι έκανε, τραγουδούσε αυτή σε τα πρωινά στο μαγαζί του Γιώργου Οικονομίδη. Αλλά το 58 τη γνωρίζει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και βεβαίως όλα τα άλλα είναι μια τεράστια ιστορία. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με την Νανά Μούσχουρη και το Μισέ Λεγκόν, κάποτε από ένα πολύ ωραίο αρχείο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό βίντεο στο YouTube. Μισέ Λεγκόν, Νανά Μούσχουρη, όταν αγαπιόμαστε. Κοντον Σέμ. Ένα ωραίο τραγούδι να τραγουδάς κάτω από τη βροχή.

Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη Γαλλία όμως, γιατί σαν σήμερα γεννιέται και ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Το γνωρίζουμε όλοι ως Κριστόφ, τραγουδιστής γεννημένος λίγο έξω από το Παρίσι, από τον πατέρα Ιταλό, με αυτή την τεράστια επιτυχία. Το πρώτο του σίγγλ είναι το Γεβιά Σοφί το 1963. Δεν πήγε πολύ καλά. Εκεί αλλάζει το όνομά του σε Κριστόφ και έρχεται η τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, είναι ένα παιδί αγαπημένο μου που τον λένε Δαμιανό. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν μπορούσα να το χαλάσω, Χατήρη. Του έχω αδυναμία. Radiohead, Creep για το Δαμιανό που έχει γενέθλια.

Λοιπόν, για τα 25 χρόνια κόσμος, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σας καλούμε να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός, να μας πάρετε τη δουλειά δηλαδή, για ένα Σαββατοκύριακο. Ελάτε, ελάτε. Έχετε να πείτε μια ιστορία σχετικά με μουσική? Ή να ακούγατε μια ιστορία, μια μουσική, για να συνέβη κάτι. Και αυτό. Πέντε τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Βάλε και πέντε τραγούδια και κάνε μια ημίωρη εκπομπή. Το στέλνετε μέχρι και αύριο στη μία το μεσημέρι. Θα επιλέξουμε 10, θα σας καλέσουμε να τα ηχογραφήσουμε και θα τα ακούσουμε κιόλας. Κόσμος@papakr.gr. Στέλνετε λοιπόν κάπως έτσι την εκπομπή σας, την μισάωρη. Πέντε τραγούδια σε αρχαία MP3 και ελάτε να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς κάθε βράδυ. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. 25 χρόνια κόσμος, θα γιορτάζουμε στον Ιάρκος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Live εκπομπές, δηλαδή την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια, ο Πέτρος, θα είμαστε εκεί, live, στο Φάρο. Μια εξαιρετική συναυλία, τη Γουάγιο, θα ο Μιχάλης Καμάκας ανοίγει. Το Σάββατο, ειδικές εκπομπές, ένα πολύ ωραίο πάνελ. Όλη η παραγωγή του κόσμου θα είμαστε εκεί και θα παίζουμε μουσική. Την Κυριακή, η Μανίκη Αλκιόνη, Πέτρος Αδάμ, στο DJ Set.

Νίκος Γκάτσος. Γιατί μια φορά και έναν καιρό ένα παράδοξο πουλί του ανέμου το όνομά του ήταν για ρέμα.

0: Κόσμος 93,6.
1: χρόνια ονέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu.

Το 1989, σαν σήμερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιερώνει κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, όχι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές τώρα? Σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολιστήσεις, ξηρασία, καταποντισμοί. Κακή. Τέλος πάντων, κακές υποδομές. Μιλάμε για τις φυσικές καταστροφές. Αυτές οι δυνάμεις της φύσης που έρχονται και δεν ξέρεις τι να κάνεις, πού θα κρυφτείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Λίγο πριν, Άγιο, Ιουσούφα, Fire, Μανώ Νέγκρα, Long Long Night. Είναι μεγάλη βραδιά και βρέχει. Παρέα έχετε. Καλά κι αν είστε μόνοι σας, η βροχή σου κρατάει παρέα.

Ακριβώς ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 21 Οκτωβρίου που ο κόσμος ιδρύθηκε, πριν από 25 χρόνια. Ένας σταθμός που αγαπάτε και αγαπάμε και το γιορτάζουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάργος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις, τρεις συναυλίες, έκπληξη, η Μανή, τη Γουάγιο Αλκιονή. Αν μπείτε στα social media του κόσμου, θα δείτε εκεί τα πάντα. Και εμείς σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έξω βρέχει. Εγώ που ήρθα από το κέντρο ήθελε προσοχή. Εδώ προς τα πάνω για Παρασκευή φύσαγε πολύ. Έχει έντονα φαινόμενα. Λέγαμε πριν για τις φυσικές καταστροφές. Αύριο η άνεμη θα είναι έως 8 μποφόρ. Ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσέξτε λίγο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει λόγος να βγείτε, μη βγείτε.

Εκτροπές κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο Πικέρμη, παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εννοείται. Και στο κέντρο, σας το είπα, η βροχή πέφτει με αμύωτο ρυθμό. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά να προσέχουμε αυτό. Αλλού βρέχει συνέχεια. Ξέρω εγώ, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες. Τροπικές βροχές, αλλού στον Αμαζόνιο. Στο Λονδίνο. Στο Παρίσι. Στην κεντρική Ευρώπη, έτσι βρέχει συχνά, στη Βόρεια Ευρώπη. Απλώς πλέον τα φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα και λίγο επικίνδυνα.

Το 1930 σαν σήμερα, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς μη συμφίλειος. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1930. Αλίκη Διπλαράκου, Καλονή. Αυτές ήταν καλονές, αυτές ήταν όμορφες. Του Μεσοπολέμου, η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε μη Ευρώπη. Απ' τη Μάνη.

Λοιπόν, εγώ θα σας πω για την Αλίκη Διπλαράκου, αυτή την καλονή του 1900, η στακαλιστία του 1930. Θα σας πω γιατί. Δεν ήθελε να γίνει μοντέλο ή να πάει σε στακαλιστία. Παρακολουθούσε με την οικογένειά της το διαγωνισμό στο θέατρο Ολύμπια και άκουσε το όνομά της, γιατί κάποιος γνωστός της την είχε δηλώσει χωρίς ίδια να το ξέρει. Βγαίνει λοιπόν μης Ελλάς, μης Ευρώπη, μης Ιφίλιος. Το ενδιαφέρον έχει το πώς την περιγράφει η εφημερίδα Βραδινή τότε όταν βγήκε μης Ιφίλιος. Έχει και μία ανταγωνίστρια, μία Θεσσαλονικιά, τη Ροξάνη Στεργίου. Πήγαινε καλά. Δεύτερη άλλη. Μιλάμε για βασίλισσα ομορφιάς. Λοιπόν, η περιγραφή στη Βραδινή έχει ως εξής. Κορμός φιδίσιος, ηγεμονικό παράστημα, χάρης και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρό της νεράιδας. Τα δύο υπογάλανά της μάτια σπιθυροβολούν ασυνήθιστα. Δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση, που είναι αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας. Και έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομειδιούν διαρκώς με μια ανίποτη γλυκύτητα, λαιμός χυτός, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα, όπως μια μελωδία που σβήνει. Και το φινάλε, τα μακριά υπόξανθα μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους. Αλίκη Διπλαράκου. Ένα τωρινό κείμενο, ξέρετε τι θα έγραφε. Θα τα έγραφε όλα πολύ ομά. Θα έλεγε κάτι χιλάρες, κάτι μπουτάρες.

Λοιπόν, αλλού η γη ζητάει νερό, αλλού δηλαδή υπάρχει ξηρασία, δεν βρέχει καθόλου, αλλού βρέχει πάρα πολύ, αλλά γενικώς το έχουμε κάνει σαλάτα, διότι η κλιματική κρίση υπάρχει, είναι εδώ, τη βλέπουμε όλοι, δεν υπάρχουν πλέον εποχές. Ο κόσμος μεταναστεύει γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει λόγω καιρού εκεί που μένει. Και ας θυμηθούμε ένα τραγούδι αγαπημένο τον Τότο, που μιλάει για την Αφρική και πώς αυτή η χώρα διψά για νερό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής. High, back to back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος.

And I miss you. Like the desert miss the rain. Μου λείπεις όπως λείπει η βροχή εκεί στην έρημο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 13 Οκτωβρίου γιορτάζει η Φλωριντία. Αν έχετε φίλη Φλωριντία, να την πάρετε, να της πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο Δαμιανό. Δεν θα σας πω πώς θα κλείνω ο Δαμιανός. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα και περίπου μία ώρα ακόμα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το Κόσμος γιορτάζουμε 25 χρόνια ύπαρξης. Σας καλούμε λοιπόν στο Νιάρχος. Συναυλίες, DJ sets, ένα ωραίο πάνελ. Να μιλήσουμε για τη μουσική και το AI. Ποιος θα φάει ποιον. Μια καταπληκτική ραδιοφωνική εκπομπή το Σάββατο, η Γιώτα Κοτσέτα μαζί με τον Γιάννη Δημητριάδη, καλεσμένη και παλή και καινούργη. Την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια και ο Πέτρος θα κάνουμε live τις εκπομπές μας από εκεί. Το Σάββατο επίσης από το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, εδώ η παραγωγή του Κόσμος. Θα σας πω ποιοι, θα σας πω. Εγώ, η Δήμητρα, ο Προκόπης, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου, ο Γιώργος ο Μουχταρίδης, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Θα παίξουμε μουσικές. Τώρα δεν θα σας πω με ποια σειρά. Έλατε να ακούσετε μουσικές Κόσμος live. Δεν θα φέρω Τζιπόλη τα δισκάκια του. Έμαθα ότι θα φέρω και ο Προκόπης τα δισκάκια του. Μπορώ να φέρω κι εγώ κανένα δισκάκι. Το θέμα δεν θα φέρουμε δισκάκια, κασέτες, CD. Το θέμα είναι να ακούσουμε ωραία μουσική.

Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Τι σημαίνει Σοβιέτ των εργατών? Τέλος πάντων, εκεί εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Ήταν εργατικά συμβούλια τα Σοβιέτ. Αυτά πολλαπλασιάστηκαν στην πορεία της ιστορίας και πρόβαλαν ως αίτημα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Μάριος έχει ονομάσει τον γάτο του Πρίγκιπς Ιωάννη, Πιγιώτα. Επίσης κάτι άλλο τραγικό συνέβη σήμερα. Το ένα αεροπλάνο, αν θυμάστε, που έχει γίνει και ταινία, έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης που πέφτει στις Άνδης και οι επιβάτες βεβαίως κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι μένουν ζωντανοί, αλλά ομολογούν πολλές μέρες αργότερα, 72 μέρες έμειναν στα βουνά, ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Δύσκολο. Τώρα το 1993 ο μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ένας. Και το 2016, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», ήταν εκμυστηρές του Φρανσουά Ολάντ στη Le Monde και έλεγε και τα δικά του. Αφιερωμένο στον Bill Σέλφερ και τον Μάρκι, το επόμενο 8 ώρο, 8 λεπτό, 8 ώρο, 8.

Εδώ είναι ο Μπερνάρ Μπελαβιγέ μαζί με Λουμινάνιας. Ο τίτλος είναι στα γαλλικά και λέει «J'adore le monde», αγαπώ τον κόσμο. Εννοεί το ραδιόφωνο μας ή τον κόσμο γενικότερα. Προφανώς το δεύτερο. Αγαπάει τα πουλιά. Αγαπάει τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτός είναι και ο κόσμος μας.

0: when I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
1: Ήταν Μάιος του 1968, όταν ο Johnny Cash κυκλοφορεί από την Columbia Records μια ηχογράφηση μέσα από τη φυλακή Folsom State Prison. Folsom Prison Blues. Μαμά μου είπε ότι δεν ήμουν καλό παιδί, αλλά εγώ σκότωσα κάποιον εκεί στο Ρήνο. Και πήγε και τραγούδησε μέσα στη φυλακή, όπως και ο Μαζό βεβαίως.

μια ταινία και ένα τραγούδι που αντικατοπτρίζουν τη ζωή στη φυλακή. Δεν σας εύχομαι να πάτε φυλακή, δεν έχω πάει φυλακή, δεν θέλω να πάω φυλακή. Θέλετε να πάτε φυλακή? Το θέμα είναι αν θα πας φυλακή ή αν είσαι θανατοποινήτης και σε κάποιες χώρες η θανατική ποινή επιτρέπεται, όπως στην Αμερική. Και εκεί πέρα στην άλλη της βάλαμε κάτι ενέσεις, αλλά δεν πιάσανε. Και τώρα θα δούμε live, δηλαδή για παραδειγματισμό, live, θα το δούμε live να του φεκίζουν εκεί στο απόσπασμα, δηλαδή έναν θανατοποινήτη. Μπλιάχ, μπλιάχ, μπλιάχ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Τα άντρα να πέσω από καμιά γέφυρα. Στην Ταλαχάτσι Bridge, εκεί να πέσω. Ξέρετε, αν πάτε στην Ταλαχάτσι Bridge και θέλετε να αυτοκτονήσετε, δεν μπορείτε, δεν είναι πολύ ψηλή. Και να πέσει και ένα πόδι θα σπάσει.

Λοιπόν, κάποτε στη Γαλλία είχαν την γκιλιοτίνα. Γκιλιοτίνα. Έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, στο Μουσείο Εγκληματολογίας. Μας την έχει κάνει δώρο η Γαλλία. Έχουμε μια γκιλιοτίνα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να βγούμε και εμείς, να κόβουμε κεφάλια. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικές. Τώρα άλλο οι τζιχαντιστές. Και άλλο στην Αφρική. Και άλλο οι φυλές του Αμαζονίου. Και άλλο τι γίνεται στην Κρήτη. Και άλλο τι γίνεται στη Μάνη. Στα Ζωνιανιά και στο Μενίδη. Εκεί είναι γκέτο. Δεν μπαίνεις. Το άλλο τραγικό που συμβαίνει βεβαίως είναι στη Γαλλία. Σας έλεγα χτες ότι κάει και αυτή η αγορά. Είναι στο κέντρο του Μαρέ. Le marché des enfants rouges. Είδα ένα βίντεο από έναν άνθρωπο που είχε μαγαζί εκεί. Και με τι στοικότητα και πραγματικά δεν έβαλε ούτε ένα δάκρυ δεν έριξε. Όλοι οι άνθρωποι στη γειτονιά να τον παίρνουν αγκαλιά και να του λένε εντάξει, εδώ θα το ξαναφτιάξουμε. Και τα παιδιά είναι στον δρόμο. Οι μαθητές είναι στον δρόμο. Ζούμε Μάη 68 στη Γαλλία πάλι. Πάλι καλά. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι καλά να ξαναζούμε και λίγο επαναστάσεις. Όχι μόνο καταστολές.

το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι ο Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μπήκε στο νοσοκομείο, ο Πάπας Λέοντας. Είχε ένα θέμα στον πνεύμονά του και με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβασή του. Βρήκαν ένα όζο και εγώ χαίρομαι, γιατί αυτός είναι καλός άνθρωπος.

Και τι άλλο ευχάριστο νέο έχω τελευταίο. Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Επαναλαμβάνω, Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Ένας φίλος μου, ο οποίος πρώτη φορά διάβασα ποίημα του εδώ στον αέρα. Και έστειλε τα ποίηματά του σε κάποιον και τα διάβασε. Και τα ποίηματά του θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και θα γίνει η παρουσίαση των ποιημάτων στην Αγγλικανική Εκκλησία. Και με πήρε συγκινημένος να μου πει ότι ήμουν η πρώτη που διάβασα τη σκέψη του, την καρδιά του και την ψυχή του. Good, then I'll begin. Και θα ήθελε πάρα πολύ να διαβάσω ένα ποίημα του στην παρουσίαση. Αντώνη Μιλωνάκη, όπου κι αν είσαι, να είσαι καλά, να γράφεις ωραίες λέξεις για να γαλιάσει τη ψυχή μας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα, Αντώνη Μιλωνάκη, ποίηση. Έτσι, ένα παράδειγμα. Θέλω τα καλοκαίρια να φεύγεις 30 μέρες διακοπές. Να ξεκουράζεσαι. Να τρως πιο συχνά παγωτό. Να βρίσκεις πιο εύκολα τα τραγούδια που αγαπάς. Και όταν κοιτάς τον ουρανό, να μην βλέπεις καθόλου μαύρη ύλη, μόνο λάμψεις και πλανήτες. Και να σκέφτεσαι εμένα, που σου λέω πως αυτό το φως έρχεται από το παρελθόν και πως εμείς σήμερα είμαστε στο μέλλον. Και έτσι όπως κάνεις τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, μου χαμογελάς, τι μου χαμογελάς, Αντώνης Μιλωνάκης.

Αυτό το Αϊδόνι την Κυριακή μας κάνει την τιμή να τραγουδήσει για τα 25 χρόνια κόσμος. Η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη. Γιατί θα

για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Θα βρέχει πολύ αύριο, προσέξτε. Προσέξτε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακονάκη. Γιάν Βόμπλε, Φιτ, Φαρόα Σάντερ, σας το υποσχέθηκα. Ένα φανκ παλιό του 95. Heaven and Earth, Island Records. Hit me. Βάρα με. Δώσ' μου Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Κόσμος 93.6.
8: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Σκότα ο Κιτκιν, ο Μπράιαν, είναι ένας άνθρωπος βατός που ξέρει τι θέλει, κάνει τη γιόγκα του, προετοιμάζει τα ταξίδια του και πάντως η παρόρμηση δεν είναι από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τρώει καλά, πίνει ελάχιστα και κατεβαίνει σε αυτό το Delta Dream για να βρει το καινούριο του πρόσωπο. Call My Name είναι το κομμάτι που φτιάχνει ο Κιτκιν, ο οποίος και ανοίγει τον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Στον ήχο, Δήμητρα Καρκαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ αυτό το Electric Spanish, το κομμάτι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη γιορτή μας. 25 χρόνια κόσμος, θα τα γιορτάσουμε στο Νιάρχος, στο Φάρο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, σας περιμένουμε εκεί. Εκεί ακριβώς που θα βρίσκεται και ο Τιγουάγιο, ο οποίος έγινε γνωστός ως Young Old. Αυτή η φωνή που σε πάει στο παρελθόν, αλλά ανοίγει πόρτες και στο μέλλον, γεννήθηκε στο Παρίσι και αγάπησε τη soul όπως όλοι μας.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ ο Victor Axelrod βάζει την παραγωγή, ο Sugar Mine τραγουδάει και όλοι μαζί I'm still here.

ίδια και καλύτερα, οι Woman Sisters θα μας γοητεύσουν στα σίγουρα με αυτό το If I Let You, το οποίο κυκλοφορεί στην καινούργια τους δουλειά με τίτλο το όνομά τους.

Περνάμε τον Ατλαντικό να συναντήσουμε τη Little Sims αλλά και τη Λίδια Κίτο. Μαζί φτιάχνουν αυτήν εδώ την Bossa Nova. Only είναι το κομμάτι.

0: tiempo a Rosine. Va a cantar en francés.
1: Bebo Best και η Super Lounge Orchestra. Out of Myself είναι ο τίτλος του κομματιού.

Τζιμουφλέ, ο Πινάρ και η Grace Grace έρχεται μαζί με τη Σεζίλ σε αυτή την French Bossa Nova με το εξώφυλλο να δείχνει καλοκαίρι.

Εδώ η Μάιρα Αντράντε, που την έχουμε συναντήσει σε πολλές και διαφορετικές διαδρομές, συναντάει τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος είναι ο γνωστός σε όλους μας Λούσιφερ. Ο Ίντρις Έλμπα, που παίζει, εκτός που τραγουδά και βγάζει και δίσκους. Εδώ ένα σήμα άκουα μαζί με την Μάιρα Αντράντε. Η Defected Records ηχογράφησε όλα αυτά τα ωραία μέσα στο 2024.

0: prostitute them all.
1: Το κομμάτι έχει γνωρίσει διάφορες και διαφορετικές εκτελέσεις. Αυτή εδώ είναι μία από τον Τεζίουζη και το εξώφυλλό του με την τίγρη Endless Smile. Παρακαλώ, ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε τη συγκεκριμένη Χουάν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, προχωράμε με τον Jacob Lask, αυτόν τον εμπνευσμένο καλλιτέχνη που εδώ φτιάχνει ένα τραγούδι με τον Bonobo και μας λέει πως Dark Will Fall. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ξεχάσαμε το Σκράκμπιν, οι οποίοι ερχόντουσαν πριν από χρόνια μαζί με όλο το κοινό τους. Shifting Sands από αυτή τη δουλειά, τη σπουδαία. People Everywhere, ο τίτλος.

κόψανε στην πίστα τα παιδιά. Εκεί αυτοσχεδιάσανε, εκεί δημιουργήσανε και εκεί εμπνευστήκαν οι Όργων, που ξεκίνησαν από το LA και εδώ στο Raw and Direct μας δίνουν ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Be thankful for what you've got.

τη live στιγμή σε μια άλλη live στιγμή, πίσω στο 1972. Τα έχει τα χρονάκια του ο Ζηλιάρης αυτός τύπος. Jealous Guy και ο Ντόνι Χάθαουεϊ με το δικό του τρόπο.

τελευταίες συλλογές κυκλοφορούσαν με πολύ παράξενους τίτλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με jump, blues, classic και η Ann Cole βάζει στους Blue Masters στο volume 5 αυτό το διαφορετικό Got My Mojo Working. Μεγάλη υπόθεση.

Και ο Έλβις έφτασε πολύ ψηλά, ακριβώς για να πέσει μετά με αυτό το άσμα, εδώ ελαφρώς ρεμιξαρισμένο. That's all right, mama. That's all right with you.

Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά αυτοί οι ροκαμπυλάδες πριν από χρόνια αγάπησαν πολύ το ροκεντρόλ και φτιάξαν ακριβώς γι' αυτό τους Stray Cats. Από όπου και αντλούμε,

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Cosmos Radio.gr.

103,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.